Working

Quell'inverno

0: ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 watts και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Άλλη μια εβδομάδα μαζί, 8 Αυγούστου σήμερα, και ετοιμάσαμε και σήμερα για σας ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Θα έχουμε ειδικές εκπομπές, τελευταίες ειδήσεις και επιλεγμένη, όπως το συνηθίζουμε, μουσική. Να ευχηθούμε σε όλες και όλους μια πολύ καλή ακρόαση.

0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Βατόμουρα 1,99. Βοδινός κιμάς 5,77 το πάουντ. Ελαιόλαδο Εσπάνσενταρ, εξαιρετικά παρθένο, 8,97 το λίτρο. Ατλαντικός ολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Χυμός λεμονάδας Κουίκ, 750 χιλιοστό λίτρα, 6,99. Ντοματοπολτός Ούνικο, 156 χιλιοστό λίτρα, 99 cents.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
3: Στα μουσικά μας αφιερώματα σήμερα, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χινοπλοκάκης παρουσιάζει τον εξαιρετικό ερμηνευτή του λαϊκού και παραδοσιακού τραγουδιού, Λάκη Χαλκιά.

0: Αγαπητοί φίλοι, έχω τη χαρά και την τιμή να έχω δίπλα μου τον εξαιρετικό ερμηνευτή Λάκη Χαλκιά. Του παραδοσιακού, του λαϊκού και του έντεχνου τραγουδιού. Καλώς ήρθες, Λάκη μου.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, ακροατές.
0: Καλώς ήρθες. Λοιπόν, είσαι από τις μεγαλύτερες παραδοσιακές οικογένειες στον χώρο της μουσικής. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη οικογένεια
1: εκτός
0: με μεγαλύτερη παράδοση.
1: Όχι, που έχει μια συνέχεια.
0: Εσύ, από ό,τι βρήκα τα χαρτιά, είσαι τέταρτη γενιά.
1: Ναι.
0: Χαλκιάς.
1: Είμαι τέταρτη γενιά, ναι.
0: Λοιπόν, όλοι οι Χαλκιάδες, αλλά εγώ ξέρω θα μείνω τώρα στην προηγούμενη γενιά.
1: Για να προηγούμενη πάμε, είναι η παραδοσιακή
0: για
1: γενιά.
0: Για να πάμε στον πατέρα σου, το μεγάλο κλαρινίστα.
1: Έτσι.
0: Που άφησε εποχή πραγματικά. Να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε μετά.
1: Ναι, ναι.

0: Θέλω να σε ρωτήσω, αγαπημένη μας Λάγη Χαλκιά, για τα παιδικά σου χρόνια. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια, πότε κατάλαβες ότι αυτή θα είναι η πορεία σου?
1: Κοίταξε, ουσιαστικά και στην Κούνια που ήμουνα, η δική μου, επειδή ο πατέρας μου ήταν ο, ας πούμε, ο αρχηγός της κομπανίας των Χαλκιάδων, τους έβαινε στο σπίτι και γινόταν οι πρόβες στο σπίτι, γιατί τότε παίζανε κάθε εβδομάδα στο ραδιοφωνικό σταθμό των Ιωαννίνων. Και ερχόταν εκεί και κάναν τις πρόβες. Εμένα αυτό ήταν το ανούρισμά μου δηλαδή. Μετά βέβαια όταν μεγάλωσα λιγάκι και άρχισα και περπάταγα, επειδή ο πατέρας μου έχασε την πρώτη οικογένεια στους βομβαρδισμούς το 1941, χάθηκαν η γυναίκα του και τα δυο του τα παιδιά από βομβαρδισμούς. Με το που άρχισα και περπάταγα εγώ, με έπαιρνε κοντά του μετά, από ανασφάλεια δηλαδή. Και με έπαιρνε κοντά. 6-7 ετών μου πήρε και μια κιθαρούλα. Γρατζούναγα κι εγώ έτσι με την κιθάρα, με έπαιρνε στα πανηγύρια, κοιμόμουν εκεί κοντά, στο δίπλα του να πούμε, με έπαιρνε ο ύπνος και αυτή ήταν η ζωή μου. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Βέβαια όταν έβγαλα το δημοτικό σχολείο, πήγανε εμένα και τον πρώτο μου ξάδερφο, τον Τάκη, μας πήγανε σε σχολή μηχανικών, εμπορικό ναυτικό στον Πειραιά. Έβγαλα τη σχολή και έγινα τραγουδιστής.
0: Ωραία, απόλυτη αρμονία. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να διαβάσω, έχω εδώ στα χέρια μου, τι είχε πει ο μεγάλος μας Γιάννης Ρίτσος για τον Τάσο Χαλκιά, ναι, τον πατέρα σου. Είναι μια,
1: αυτό είναι ποίημα.
0: Μια μεγάλη στιγμή που το είχε στείλει σαν γράμμα αυτό, έτσι.
1: Όχι, ποίημα είναι. Το αφιέρωσε.
0: Α, το γράμμα είναι του Θεοδωράκη, που θα πούμε το μετά.
1: Ναι, η επιστολή. Του...
0: Λοιπόν, γράφει λοιπόν ο μεγάλος Γιάννης Ρίτσος, στον ήχο του κλαρίνου του Τάσου Χαλκιά βογκάει, τεινάζεται, χαμογελάει και χορεύει η Ελλάδα. Θάλασσες και βουνά της, 15 σύλλαβα ποτάμια της, αρματολοί και κλέφτες, παλικαράκια στριφτομούστακα, στη μάχη και στο τσάμικο, μαυροφορούσες ανταρτομανάδες και κοράσια πλεξουδοστεφάνωτα, 5 κοτσίφια στον Ελαιώνα και στο βάθος πάντα το άγρυπνο μερακλωμένο αηδόνι. Ο μεγάλος Ρίτσος για το μεγάλο Τάσο Χαλκιά.
1: Αφιέρωμα στον πατέρα μου.
0: Τον Μπάρμπα Τάσο Χαλκιά, έτσι τον αποκαλούσαν, έτσι.
1: Ακρι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν τόσο οικείος και τόσο φιλικός.
1: Και θέλει Μπάρμπα να σου πούν τα παιδιά σου.
0: Θα ήθελα να μου πεις, θυμάσαι κάποια συγκεκριμένη ατάκα που την έλεγε ο πατέρας σου συνέχεια?
1: Είχε διάφορα, γιατί ήταν φιλόσοφοι, δεν ήταν. Ό,τι και να έλεγε ο πατέρας μου.
0: Ήτανε... Εγώ βρήκα ότι η πιο αγαπημένη του ατάκα ήταν την παράδοση για τα μάτια σα.
1: Ναι, ναι.
0: Το έλεγε και το ξανά έλεγε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Έχεις μια πολύ καλή σελίδα, αγαπητέ Λάκη.
1: Το πατάρι είναι σαν δικαστήριο.
0: Έχεις μια πάρα πολύ καλή σελίδα που εκεί μέσα μπορεί να βρει κάποιος τα πάντα.
1: Μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες, ναι, τα πάντα.
0: Έχεις κάνει πολλές περιοδίες σε Αμερική,
1: έχω
0: σε Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι κληρονομικό. Και, ο
1: και,
0: πήγα, σου...
1: και εκεί που δεν υπήρχε ελληνισμός δηλαδή, όπως η Ινδία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και οι Ινδοί ακούγανε με πάρα πολύ μεγάλη έτσι, ευχαρίστηση την ελληνική μουσική.
0: Και ο πατέρας σου όμως μετανάστης χρόνια στην Αμερική, έτσι.
1: Ο πατέρας μου έκανε πέντε χρόνια στην Αμερική. Πήγε μια φορά, ήρθε μια φορά και ξανά φύγε και μετά ήρθε και δεν ξανά φύγε.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα και να μην το πάρουμε μονότερμα. Έχω πολλές ερωτήσεις, ναι, ναι, πολλά, ναι, πράγματα,
1: εντάξει,
0: να πούμε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε πάρει ένα τραγούδι.

0: περνάμε, αγαπητέ μας Λάγη, στη συνεργασία σου με τον μεγάλο Απόστολο Καλδάρα.
1: Πολύ ωραία στιγμή, γύρω στο 80.
0: Λοιπόν,
1: και ωραία συνεργασία που είχαμε μαζί του.
0: Κάνατε ένα εξαιρετικό δίσκο με πολύ ωραία τραγούδια.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Ποιο θα διάλεγες να ακούσουμε?
1: Είναι όλα ωραία, αλλά εγώ θα πω ένα άλλο τραγούδι που δεν είναι στο δίσκο αυτόν. Είναι το «Ποιος θα με πληροφορήσει».
0: Εξαιρετικό
1: το οποίο
0: τραγούδι.
1: Καταπληκτικό τραγούδι, παλιό τραγούδι λαϊκό.
0: Και μας αρέσει πολύ.
1: Και μας αρέσει και πάρα πολύ, βέβαια.

0: με τον εξαιρετικό Λάκη Χαλκιά. Να πούμε καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε, από όπου και αν μας ακούνε.
1: Τη θερμή μας καλησπέρα.
0: Το ίντερνετ έχει τεράστια δύναμη, Λάκη, και μας ακούνε εντός και εκτός συνόρων.
1: Το ξέρω, όπου και αν βρίσκονται, ναι, να είναι καλά όλοι.
0: Γιάννη Άννα με τη Φροσάκη λέει εκεί που μας ακούτε, καλησπέρα. Να πω τα συγχαρητήρια μου λέτε στο μεγάλο μας Λάκη Χαλκιά. Είναι μεγάλος, ο γκόλιτος.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά τους λόγια.
0: Να ευχαριστήσουμε την κυρία Βέρα Βασιλείου Πέτσα που σε είπε ο γκόλιτος της μουσικής μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Το φίλο μας τον Δημήτρη τον Κάσαρη που ακούει, τον Βασίλη Ανδρικόπουλο, τον Νίκο Ανδρουλάκη που μας ακούνε. Στείλανε μηνύματα όλοι.
1: Νικόλα.
0: Αγάπης, αγαπάνε όλοι. Πάμε άλλο ένα τραγούδι του μεγάλου μας Απόστολου Καλδάρα. Αλλοτινές μου εποχές. Και τα λέμε μετά.

0: Ήθελα να σου κάνω και μία ερώτηση. Το τραγούδι το ακούσαμε, αλλά την ερώτηση την έχω κρατήσει. Ένας φίλος, εγώ πάω και σε ένα σύλλογο Κριτών, στους Ριζίτες. Ναι. Και τραγουδάμε ριζίτικα εκεί. Λοιπόν, τους ξέρεις γιατί έχετε τραγουδήσει μαζί μου.
1: Έχουμε τραγουδήσει, ναι. Από λοιπόν, το Γάλλιο.
0: Από το, όχι, από το, από εδώ, από, το, να, από τον Άλυμο είναι.
1: Από τον Άλυμο, μπράβο.
0: Ναι, λοιπόν, έχετε τραγουδήσει μαζί, σε ξέρουν, μου είπανε τα καλύτερα για σένα.
1: Έχουμε συντραγουδήσει μαζί.
0: Εγώ δεν ήμουν τότε στην ομάδα ακόμα.
1: Σε γιορτή του Ελευθέρου Βενιζέλου.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ο Μιχάλης από εκεί μέσα, λοιπόν, μου είπε ένα ερώτημα. Τα παραδοσιακά μας τραγούδια, λέει, τα αγαπάμε κι εμείς και εσείς και όλες οι περιοχές. Λοιπόν, άκουσε κάποιο τραγούδι το οποίο εμείς στην Κρήτη το θεωρούμε δικό μας. Στον ουρανό γλεντίζουνε, στον Άδη κάνουν γάμο. Και το άκουσα από μια υπηρώτικη ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει, μήπως το θεωρείτε κι εσείς δικό σας. Θα γίνουν τα δύο θεριά τώρα, θα μαλώσουμε πιανού είναι το τραγούδι. Λοιπόν, ξέρεις κάτι γι' αυτό, Λάκη?
1: Κοίταξε, είναι πάρα πολλά τραγούδια που οι στίχοι είναι ίδιοι, αλλά έχουν αλλάξει μελωδίες.
0: Όχι, όχι, με την ίδια μελωδία μου λέει.
1: Αποκλείεται, γιατί το υπηρώτικο είναι διαφορετικός ο ήχος του υπηρώτικου.
0: Απλά το άκουσα από ένα υπηρώτικο σύλλογο και το τραγουδάγανε κανονικά όπως το λέμε στην Κρήτη, λέει.
1: Εντάξει, εντάξει. Μπορεί να το έχουν ξεσηκώσει όπως είναι και να το έχουν τραγουδήσει. Να προσπαθήσουν να το τραγουδήσουν δηλαδή.
0: Αλλά είναι δικό μας όλα και όλα,
1: τα
0: έτσι.
1: Τα κριτικά είναι δύσκολα, όπως και τα υπηρώτικα, όπως και τα ποντιακά.
0: Εσύ έχεις συνεργαστεί με μεγάλους γίγαντες της Κρήτης και ο πατέρας σου,
1: πολύ μεγάλους, ξέρω, ναι. Και αγαπημένους. Καταρχήν όλους τους μεγάλους συνθέτες. Από Μαρκόπουλο, Μίκη Θεοδωράκη, Χρήστο Λεοντή, Νίκο
0: Μαμαγκάκη
1: και βέβαια ο Νίκος Ξυλούρης. Ο Σκουλάς ο Βασίλης, ο Μπάμπης ο Γαργανουράκης.
0: Όλοι οι γίγαντες σ' αγαπάνε.
1: Ο Σκορδαλός ήταν αγαπημένος μου φίλος.
0: Λοιπόν, άρα θέλω
1: ο πατέρας μου ήταν κολλητός με τον Κώστα τον Μουντάκη.
0: Το Μουντάκη, μπράβο.
1: Ο Μάνος ο Μουντάκης είναι φίλος μου.
0: Προχθές ένα σύλλογο μιλάγαμε και είπαμε και για σένα. Λοιπόν, θέλω εσύ να παρουσιάσεις τώρα τα επόμενα τραγούδια μας.
1: Ναι. Θα ακούσουμε από μια δουλειά, λαϊκή δουλειά, είναι του Αντώνη του Στεφανίδη η μουσική και η στίχη του Βασίλη του Παπαδόπουλου. Προλογίζει ο Χάρη Κλίν,
0: ο
1: αείμνηστος Χάρη Κλίν, ο αγαπημένος μου φίλος, και θα ακούσουμε και ένα τραγούδι μετά τα καλά παιδιά.
0: Πάμε.
2: Είναι να το αγαπάς το λαϊκό τραγούδι. Και εγώ το αγαπώ γιατί με αυτό μεγάλωσα. Είχα και την τύχη να δουλέψω με τους μεγάλους του λαϊκού μας τραγουδιού. Σε μια εποχή που όλα ξεφτίζουν,

ακόμα τραγούδι, ακόμα αντέχει. Γι' αυτό, όταν βρεθήκαμε εντελώς τυχαία με τον Αντώνη Στεφανίδη και τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, είπαμε να κάνουμε το δίσκο αυτό. Από την άλλη, ήταν και η φωνή του Λάκη Χαλκιά, δωρική και βασανισμένη. Ήρθε μαζί μας και ο Νίκος ο στρατηγός. Μπήκαμε στο στούντιο και αγαπήσαμε αυτό που κάναμε. Ελπίζω να τα αγαπήσετε κι εσείς. Δεν διεκδικώ δάφνες παραγωγού. Ένα κομμάτι από το μεράκι σας μου φτάνει. Φτάνει για όλους μας.

0: Αγαπητοί φίλοι, είμαστε στην ευχάριστη θέση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το μεγάλο μας Χαράλαμπο Γαργανουράκη. Τι ήθελες και τον μελέτησες, Λάγη μου. Είναι στη γραμμή ο μεγάλος Μπάμπης Γαργανουράκης, το καμάρι μας στην Κρήτη, και θέλει να μιλήσει.
1: Με τον Μπάμπη έτσι κι αλλιώς είμαστε αγαπημένοι φίλοι εδώ και 45 χρόνια τώρα. Μας συνδέουν φιλίες και ωραία συνεργασία που είχαμε πάντα με τον Μπάμπη. Οπότε είναι ένας από τους αγαπημένους μου και από τους αδελφικούς μου φίλους.

0: Καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου φίλε. Τι κάνεις?
0: Για τον Λάκη Χαλκιά, πες μας.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για τον φίλο μου. Να είστε όλοι καλά που είστε εκεί πέρα στο σταθμό. Από ό,τι μου είπε ο Λάκης, είστε οι περισσότεροι κριτικοί, αν είσαστε όλοι. Χαίρομαι πολύ και με μεγάλη μου χαρά θα έρθω κάποια στιγμή που θα είμαι στην Αθήνα να μείνω μια μέρα. Πιστεύω θα έρθω να κάνω μια εκπομπή.
0: Το έχω μου πει, το... αλλά όλο μου ξεφεύγεις. Συνέχεια μου ξεφεύγεις. Δεν μπορώ να σε πετύχω. Φεύγεις.
1: Εγώ τώρα έρθω πάνω από ένα χρόνο στην Αθήνα.
0: Ξέρω οπότε ήρθες και τα είχαμε μιλήσει, αλλά φεύγεις επί τόπου. Λες και σε έχουν πειράξει εδώ οι Αθηναίοι.
1: Μα ένα-δύο φορές που ήρθα τελευταία φορά, ας πούμε, που ήρθα, δεν έμεινα καθόλου. Ήρθα, έπαιξα και πήγα στο αεροδρόμιο και έφυγα.
0: Τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, ναι, πόσα χρόνια είστε φίλοι με τον Λάκη Χαλκιά?
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα για τον Λάκη, το φίλο μου, τον Χαλκιά που τον έχετε εκεί πέρα παρέα. Είμαστε τώρα από το 1973 κολλητοί, φίλοι, κάνουμε την παρέα, είμαστε, πώς το πω, σαν τα αδέρφια. Από την άλλη θα πρέπει να πω ότι είναι ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά, είναι από μια μεγάλη οικογένεια το Χαλκιάδο που είναι οι περισσότεροι μουσικοί και τραγουδιστές. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που κάνουμε παρέα κάθε φορά που θα έρθω στην Αθήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάπη, να είσαι καιρός δυνατός και σε περιμένω στην εκπομπή.
1: Εντάξει, φίλε μου, θα λέω.
0: Φιλιά στην πατρίδα μας.
1: Θα τα δώσω,
0: Σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση.

0: ήταν ένα εξαιρετικό τραγούδι Λάκη από τον πολύ σπουδαίο δίσκο Οροπέδιο, ο οποίος όμως δίσκος δεν έχει ακουστεί. Τι φταίει γι' αυτό?
1: Δεν ακούστηκε. Κάποια στιγμή με αυτό κλείσαμε στο κύτταρο. Ήταν η δεύτερη χρονιά που παίξαμε, ήταν το 1974 βγήκε αυτός ο δίσκος.
0: Έχει σπουδαία τραγούδια μέσα και δεν ακούγονται.
1: Σπουδαία τραγούδια του Μιχάλη Κατσαρού, του μεγάλου του ποιητή μας. Και ουσιαστικά ήταν ένας δίσκος αφιερωμένος για το περιβάλλον και τη φύση.
0: Ούτε ο Μαρκόπουλος όμως σε συναυλίες του δεν το έχει παίξει.
1: Μεγάλες συνεργασίες, γιατί σε αυτό το δίσκο είμαστε εγώ ο Μπάμπης, είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος, είναι η Λιζέτα Νικολάου και άλλοι.
0: Και η Λαβή,
1: που έχουν. Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ θέλω να εστιάσουμε τώρα. Τα παλιά χρόνια λοιπόν, όταν είχατε ξεκινήσει τις συναυλίες με Μαρκόπουλο, υπήρχε το δόγμα ισχύς εν διενώση.
1: Και ήταν και ο Σπάθας, ο Γιάννης
0: μεγάλος,
1: ο Σπάθας, ο γιθαρίστας, ναι, που παίζει σε αυτό το δίσκο.
0: Μπράβο, λοιπόν, τότε δεν έφτανε ένα, δύο ονόματα, τρία, όσο γερά και τρανταχτά να ήτανε.
1: Ναι.
0: Τέσσερις, πέντε, εγώ θυμάμαι.
1: Γινόταν συμμετοχές.
0: Στις μπουάτ,
1: ναι.
0: Διαγώνιο, Λίδρα, Ζυγό, σε όλες τις μπουάτ λοιπόν. Υπήρχαν 4-5 τραγούδια.
1: Εγώ ήμουνα στο Ζυγό με τη Μοσχολιού, η Γαλάνη, ο Χάρη Κλίν και εγώ.
0: Ο Μητσιάς, δηλαδή.
1: Ο Μητσιάς με τη Γαλάνη.
0: Συνεργασίες απίστευτες, ναι, ναι, πολλά ονόματα. Ναι. Τώρα ο κάθε ένας, όσο μεγάλος και να είναι ένας, πάει μόνος του. Γιατί γίνεται αυτό?
1: Η μοναχικότητα είναι γενική μέσα στη ζωή μας. Από τα κλουβιά, τα διαμερίσματα μέχρι. Ξέρω εγώ, η τεχνολογία μας έχει κάνει έτσι να είμαστε μόνοι μας. Και όλα.
0: Σου είχα μία ερώτηση.
1: Και νομίζουν ότι είναι πολύ μεγάλη ο καθένας και μπορεί να αντιμετωπίσει όλο αυτό το πράγμα μόνος του.
0: Σε κάποια συνέντευξή σου, πριν λίγο καιρό, είχες πει για τον Μίκη Θεοδωράκη ότι στα τραγούδια του Μίκη χωράει ο κάθε λαός που αγωνίζεται για το δίκιο του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχετε συνεργαστεί από πολλά, από το 80-81. Σε συναυλίες.
1: Πιο πριν.
0: Με τον Μίκη Θεοδωράκη.
1: Ναι.
0: Δεν προέγυψε όμως ένας ολοκληρωμένος δίσκος.
1: Δεν προέγυψε γιατί οι συνεργασίες δικές μου ήταν με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, που ήταν
0: κατεξοχήν,
1: ας πούμε. Και είχα μπλέξει με άλλα πράγματα. Και ο Θεοδωράκης είχε τους μόνιμους συνεργάτες που έπρεπε να βρεθεί κάποιο διάλειμμα. Πήγε κάποια στιγμή να γίνει κάτι, αλλά δεν έγινε. Έγινε τώρα τελευταία που βγάλαμε ένα δίσκο.
0: Πάντα όμως ο Μίκης Θεοδωράκης θαύμαζε και αγαπούσε την οικογένεια των Χαλκιάδων.
1: Βέβαια, πάντα, και εμείς τον θαυμάζουμε και τον αγαπάμε.
0: Είχε πει ο άνθρωπος τα καλύτερα, ψάχνω εδώ τα χαρτιά. Τι είχε πει, το θυμάσαι τι είχε πει? Είχε στείλει μια επιστολή.
1: Είχε, ναι, για τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, είχε γράψει. Είσαι από εκείνους που μια σωστή πολιτεία θα έπρεπε να τους έχει στο Εθνικό Μουσείο των Ζωντανών. Ζούσε τότε.
1: Ακριβώς,
0: ο Παπαδάτος.
1: Ακριβώς, ζούσε ο πατέρας μου, ναι.
0: Όλη η ψυχή της πολυβασανισμένης Ρωμιοσύνης βρίσκεται μέσα στο κλαρίνο σου. Έτσι είχε πει.
1: Μεγάλες κουβέντες, μεγάλα λόγια, ναι. Από πολύ μεγάλους ανθρώπους.
0: Να ακούσουμε τώρα το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Λεβέντη σε ροβόλαγε.
1: Το Λεβέντη.

0: Να καλησπερίσουμε. Μόλις είχαμε ένα μήνυμα από Αμερική, Λάκη μου, από πολύ μακριά. Τη Μαρία Τρίφωνα στην Αμερική που μας ακούει, την ευχαριστούμε.
1: Χαιρετούμε πάρα πολύ, αγάπη, και σε λίγες μέρες πιστεύω ότι θα είμαι και εγώ στην Αμερική. Έρχομαι στη Νέα Υόρκη.
0: Οπότε η Μαρία ξέρουμε τι θα κάνει τώρα. Θα κάνει μια κοινοποίηση εκεί στο στοιχείο το δικό μας και θα γίνει χαμός.
1: Δεν πάω για τραγούδι.
0: Δεν πειράζει, θα υπάρχουν εκεί κόσμο
1: να
0: σε περιμένει.
1: Θα πάω για τραγούδι.
0: Θα πεις και ένα τραγούδι. Δεν μπορεί να μου πεις τραγούδι αφού θα πας. Είναι δυνατόν. Να καλησπερίσουμε το φίλο μας τον Κώστα Λάζαρη, τον στιγουργό που μας ακούει. Την Ελίζα στην Αυστρία, τον Μιχάλη, την Πόπη και την Γογό, τον Γιώργο και τη Σταυρούλα. Καλησπέρα στην Εμιλία και στον Κώστα που στείλανε μηνύματα και στο φίλο μου τον Λεωνίδα και την Αλέκα στην Άουσα.
1: Με όλη μας την αγάπη και την εκτίμηση.
0: Είπαμε στην αρχή ότι ο Λάκης Χαλκιάς είναι με τρεις ιδιότητες. Στο παραδοσιακό, στο έντεχνο και στο λαϊκό τραγούδι. Και στα τρία είδη με ξεχωριστή επιτυχία. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στα παραδοσιακά.
1: Και βέβαια πρέπει να περάσουμε.
0: Λάκης Χαλκιάς είναι ένα όνομα πολύ τρανταχτό και πολύ γερό από μια οικογένεια. Δεν ξέρω πόσα μέλη έχει αυτή η οικογένεια.
1: Είμαστε
0: μουσικούς.
1: Πολύ. Μουσική.
0: Ναι.
1: Μουσική ήταν όλη η γενιά μέχρι το πατέρα μου και τα αδέρφια του, ας πούμε. Η γενιά η δικιά μου με τα πρώτα μου ξαδέρφια και τα λοιπά, είμαστε 10 αγόρια, εκτός από τα κορίτσια που δεν έμπαιναν στη δουλειά βέβαια. Αυτό απαγορευόταν. Και από τους 10 ή 8 είμαστε μουσικοί.
0: Τρομερή.
1: Και πολύ μεγάλη μουσική δηλαδή.
0: Από τις μεγαλύτερες μουσικές οικογένειες στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Και αυτή τη στιγμή έχουμε και τα ανήψα βέβαια που είναι η πέμπτη γενιά.
0: Η παράδοση λοιπόν συνεχίζεται, πώς πάει?
1: Η παράδοση όχι, δεν συνεχίζεται. Φοβάμαι ότι βρισκόμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση, γιατί καθημερινά ισοπεδώνεται, δεν ξέρω αυτή η... πώς να το πω...
0: Ισοπαίδωση.
1: Η ισοπαίδωση γενικά γίνεται μέσα από την ιδιωτική τηλεόραση περισσότερο. Γιατί από εκεί μέσα προσπαθούν να επιβάλλουν ορισμένα πράγματα τα οποία ο λαός μας βέβαια όσο και να είναι πολύ μακριά από αυτό, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά γίνεται μια φοβερή κακοποίηση αυτή τη στιγμή με καλλιτέχνες που είναι και αγράμματοι, είναι και κακότεχνοι, είναι και... χωρίς κανένα ταλέντο, ατάλλαντη, και δυστυχώς με τραγούδια λίγο περίεργα, τα ξέρουν όλοι όσοι ζουν στην επαρχία, στα πανηγύρια που πάνε και τα λοιπά, έχουν χαλάσει όλο το δημοτικό τραγούδι δυστυχώς.
0: Τα λεγόμενα νεοδημοτικά, ας το πούμε.
1: Τα λεγόμενα νεοδημοτικά, εντάξει.
0: Τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την παράδοση.
1: Καμιά σχέση, όχι καμιά σχέση.
0: Και στο κριτικό τραγούδι υπάρχει αυτό το πράγμα δυστυχώς.
1: Παντού, παντού, σε όλο το φάσμα της ελληνικής μουσικής, και το έντεχνο και το λαϊκό, υπάρχει καλό τραγούδι, βγαίνει καλό τραγούδι από καλούς ανθρώπους, από καλούς καλλιτέχνες, αλλά δυστυχώς δεν το παρουσιάζουν, δεν προβάλλεται, δεν προβάλλεται.
0: Η επόμενη ερώτηση ήταν ποιος
1: προβάλλουν σκουπίδια.
0: Ποιο ρόλο παίζουν τα μέσα ενημέρωσης, επικοινωνίας σε αυτό το θέμα. Να μην εξαιρέσουμε και την ΕΡΤ. Βέβαια η ΕΡΤ είναι το μόνο παράδειγμα.
1: Κοίταξε,
0: ίσως...
1: η ΕΡΤ δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Κρατάει ένα επίπεδο και έχει και εκπομπές πολύ καλές, πάρα πολύ καλές, και είναι και η μουσική παραγωγή η οποία είναι καταπληκτική.
0: Μιλάμε για
1: μέσα.
0: Το ραδιόφωνο τώρα.
1: Που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το ελληνικό τραγούδι.
0: Η τηλεόραση όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τηλεόραση.
1: Η τηλεόραση, κοίταξε να δεις.
0: Ελάχιστα, όχι στα δάκλα. Ένα παράδειγμα μπορούμε να πούμε καλό ότι υπάρχει για τραγούδι.
1: Κοίταξε, αυτή του Λιάβα είναι πάρα πολύ καλή εκπομπή για τα παραδοσιακά και είναι η μόνη, ας πούμε. Ακόμη και στα τραγούδια λέμε ναι, που έχω πάει μια-δύο φορές.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί μας προσέχουν και πιστεύω ότι υπάρχει ένα στοιχείο έτσι που το καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι σε σέβονται. Και σέβονται και αυτό που κάνεις.
0: Σέβονται και την παράδοση.
1: Οι άλλοι δεν σέβονται. Δεν σέβονται.
0: Επειδή σεβόμαστε και εμείς την παράδοση, ποιο τραγούδι θα ακούσουμε τώρα?
1: Να ακούσουμε τα παιδιά της Αμαρίνας, γιατί τα παιδιά της Αμαρίνας είναι ένα τραγούδι φοβερά ιστορικό και μιλάει, αναφέρεται στα 250 παλικάρια που φύγαν από τη Σαμαρίνα, πήγαν στο Μεσολόγγι, το 1826 και στη μεγάλη έξοδο που έγινε για να βοηθήσουν τους μεσολογγίτες και στη μεγάλη έξοδο από αυτά τα παιδιά μείνανε ελάχιστα και πολύ βαριά λαβωμένα. Αυτά είναι τα παιδιά της Αμαρίνας.

να κάνω εγώ το πρόλογο του επόμενου τραγουδιού. Είναι το πουλάκι ξένο αφιερωμένο σε όλους τους μετανάστες, σε όλους όσους ζουν έξω από την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, Λάκη, δεν θα μου ξεφύγει εμένα εύκολα. Σε πρώτη ευκαιρία θα ξανάρθει. Μία ώρα νωρίτερα.
1: Χρόνο,
0: μία ώρα
1: χρόνο.
0: Νωρίτερα να πιούμε και καφέ για τη σκουδιά. Λοιπόν, θα έχει και κάτι καινούριο να μα πει.
1: Θα έχουμε, βέβαια.
0: Δεν προλάβαμε να βάλουμε. Έχει κάτι καινούριο που ετοιμάζει. Δεν βάλαμε.
1: Ετοιμάζω.
0: Την επόμενη φορά
1: την
0: ελπίζω,
1: επόμενη θα τα έχουμε.
0: Θα τα βάλουμε. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Εκτός
1: από,
0: εξαιρετικό ερμηνευτή, γράφει και μουσική δική σου.
1: Ναι, μερικές στιγμές έχω και εγώ μια δημιουργική έτσι.
0: Έχεις δώσει πολλά ωραία παραδείγματα, αλλά έχεις ένα εξαιρετικό δίσκο με ένα υπέροχο τίτλο. Πες το εσύ.
1: Η Ελλάδα είναι έρωτας, που δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο.
0: Αυτό τα λέει όλα. Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε?
1: Είναι από το δίσκο που είχα κάνει με τον ομώνυμο τίτλο και η στίχη είναι του Γιάννη του Κακουλίδη, του αγαπημένου μου φίλου που έφυγε γι' αυτός.
0: Εξαιρετικό τραγούδι, βέβαια. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε. Μεγάλη τιμή.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Για μένα προσωπικά,
1: εγώ.
0: Για το σταθμό, για όλους μας.
1: Να είστε καλά. Όλοι.
0: Περνάμε λοιπόν στο τελευταίο τραγούδι.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μας που ήσουν μαζί μας.
1: Και πάντα επιτυχίες. Πάντα επιτυχίες.
0: Να είσαι καλά και εσύ πάντα επιτυχίες. Δεν είπα βέβαια ότι η φωνή σου είναι επειδή σ' άκουσα και προχθές το αφιέρωμα του Βίρβου. Όπως ήταν πριν 30 χρόνια και λίγο πιο μεστή και πιο καλή τώρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν προλάβαμε να τα πούμε αυτά γιατί τέλος πάντων.
1: Εντάξει, μας πήγε ο χρόνος.
0: Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Σάκης Χαλκιάς έφυγε από τη ζωή στις 2 Αυγούστου του 2026.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
2: Το συνεργείο αυτοκινήτων «Λάζαρος» ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκινήτα για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
3: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil. The true taste of tradition made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend, it's a tradition.
4: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
5: Ακολουθούν ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Chocolfax.

0: Νέα πνοή στο μείζον έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, γνωστότερη ως GSI, η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Η Meridiam είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνείς επενδυτές φορείς ανάπτυξης και διαχειριστές έργων υποδομής. Ιδρύθηκε το 2005, έχει την έδρα της στο Παρίσι και διαθέτει ισχυρή παρουσία σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Αφρική.
1: Now for us this is of course both a strategic project but also a project which is particularly important to the sort of energy structure and stability of the entire grid in our part of the world. It will help essentially end Cyprus's energy isolation and connect the country to the entire European electricity system. And of course it can also facilitate the integration of more renewable energy and overall reinforce Europe's energy resilience.
0: Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με πλειοψηφική συμμετοχή ενισχύει τις προϋποθέσεις και την αξιοπιστία για την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου, καθώς αυξάνει την κεφαλαιακή βάση του, προσθέτει τεχνογνωσία και ενισχύει την ικανότητα υλοποίησής του, όπως αναφέρουν ελληνικές κυβερνητικές πηγές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι ο ΑΔΜΙΕ παραμένει στρατηγικός μέτοχος και βασικός εταίρος με δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας, διατηρεί την τεχνική ηγεσία του έργου και είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της διασύνδεσης όταν αυτή ολοκληρωθεί. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ έχει προκαλέσει την δυσφορία της Άγκυρας. Ωστόσο, στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που το έχει εντάξει στα κοινού ενδιαφέροντος έργα, το χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό και το χαρακτηρίζει μία από τις βασικές ενεργειακές λεωφόρους της Ευρώπης.
2: Και ενώ Ελλάδα και Κύπρος προχωρούν με την ηλεκτρική διασύνδεση, η Τουρκία κάνει αγώνα δρόμου για τον εξοπλισμό της μετά τη διάψευση προσδοκιών για τα F-35. Η τουρκική αεροπορία ανεβάζει ρυθμούς για την απόκτηση των Eurofighter, αλλά και την πώληση 80 αμερικανικών κινητήρων που πρόκειται να ενσωματωθούν στο τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ.
3: Ψυχρολουσία επικράτησε στην Τουρκία μετά την επιστολή του State Department σε Αμερικανούς βουλευτές, που ξεκαθαρίζει ότι στην παρούσα φάση η Άγκυρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει τα F-35. Παρά τις φιλοφρονήσεις και τις υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ταγί Περντογάν στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η επιστροφή της Τουρκίας στα F-35 μοιάζει με δυσεπίλητη εξίσωση, με αποτέλεσμα στην Άγκυρα να βάζουν σε προτεραιότητα άλλα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στην Άγκυρα ανεβάζουν ρυθμούς για την έλευση των 20 μαχητικών Eurofighter. Η πρώτη παρτίδα αναμένεται να φτάσει σε τουρκικό έδαφος το 2030, ενώ Τούρκοι πιλότοι αναμένεται να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο για την απαραίτητη εκπαίδευση. Με αρκετούς αναλυτές να εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη γερασμένη τουρκική αεροπορία, η Άγκυρα επιδιώκει την απόκτηση 22 ακόμη μεταχειρισμένων Eurofighter από το Κατάρ και το Ομάν, καθώς έχει μπει φρένο στην αναβάθμιση του στόλου των F-16. Και ενώ το μπλόκο για τα F-35 καλά κρατεί, στην Τουρκία ήταν με ανακούφιση να ξεκλειδώνει η πώληση 80 κινητήρων από τις ΗΠΑ, οι οποίοι πρόκειται να ενσωματωθούν στο νέο τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, όπου αναμένεται να πετάξει στους εθέρες το 2028. Εξάλλου στην Άγκυρα δίνουν βαρύτητα στο νέο τουρκικό μαχητικό, με κάποιες φωνές να υποστηρίζουν ότι οι δυνατότητες του θα ξεπέρνουν και τα F-35. Η αεροπορική υπεροχή της Ελλάδας με τα Ραφάλ και η έλευση των πρώτων F-35 ακόμη και μέσα στο 2029 φέρουν προβληματισμό στην Άγκυρα, η οποία επένδυσε στη σχέση φιλίας του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ για να βρεθεί η λύση στην εξίσωση των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Η παρουσία ωστόσο των ρωσικών S-400 σε τουρκικό έδαφος δεν προμηνύει να υπάρξει σύντομα λευκός καπνός στο ακαθόντε ζήτημα για την τουρκική πολεμική αεροπορία.
2: Σε κομβικό σημείο εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη θέτουν ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις. Το παρασκήνιο των επαφών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη Λευκοσία αποκαλύπτει ένα αυστηρό πλαίσιο 7 παραμέτρων, το οποίο ακυρώνει τη ρητορική της Άγκυρας περί διχοτόμησης. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού ξεκαθάρισε ότι η μοναδική αποδεκτή βάση συζήτησης είναι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Παράλληλα, θέτει ως απαράβατους όρους τον οριστικό τερματισμό του καθεστώτος των εγγυήσεων και την πλήρη αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων από τη Μεγαλόνησο. Το πλαίσιο του Αντώνιου Γκουτέρες συμπυκτώνεται σε 7 άξονες. Ρητή απόρριψη της κυριαρχικής ισότητας και της λύσης των δύο κρατών. Επιβολή δημιουργίας ενός λειτουργικού ομοσπονδιακού κράτους. Πλήρης ευθυγράμμιση με το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Διασφάλιση του δόγματος των τριών σύγκλς. Μία κυριαρχία, μία διεθνής προσωπικότητα, μία ηθαγένεια. Απόλυτη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια. Οριστικός τερματισμός του συστήματος των εγγυήσεων. Πλήρης απομάκρυνση του στρατού κατοχής από το νησί. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εμφανίστηκε αρνητικός στις συζητήσεις, εγείροντας εμπόδια στο ζήτημα των οδοφραγμάτων. Παράλληλα, η Άγκυρα ζήτησε να εξαρτηθεί η σύγκληση διεθνούς διάσκεψης από την προηγούμενη υλοποίηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο Γκουτέρες απέρριψε τους τουρκικούς τακτικισμούς, διαμηνύοντας ότι ο ίδιος θα καθορίσει τον χρόνο και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων. Την ίδια στιγμή σφίγγει ο κλοιός γύρω από την τουρκική αδιαλαξία με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλ Λεφίτο, προχωρά στη σύσταση ειδικής ομάδας ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε σημείο του εγγράφου συγκλήσεων είναι απολύτως εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
4: Νέες πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών καταγράφηκαν πάνω από την Πάφο, συνηθισμένο φαινόμενο στην περιοχή.
5: Νέες πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών καταγράφηκαν και σήμερα πάνω από την Πάφο, προκαλώντας έτσι κάποια ανησυχία στους πολίτες εξαιτίας του έντονου θορύβου και των χαμηλών διελεύσεων. Πρόκειται ωστόσο για ένα πλέον συνηθισμένο φαινόμενο στην περιοχή, καθώς οι αεροπορικές περιπολίες και οι εκπαιδευτικές πτήσεις πραγματοποιούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο, και γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Οι διελεύσεις μαχητικών πάνω από την Πάφο έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας τους τελευταίους μήνες, χωρίς να συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς εντάσσονται στον προγραμματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και ασκήσεων που διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή.
4: Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων πυρκαγιών στην Αττική. Η οικολογική καταστροφή έχει ολέθριες συνέπειες στο μικροκλίμα του Λεκανοπεδίου, με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας και των περιόδων ξηρασίας, κάτι που οδηγεί στην ενίσχυση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Είναι ενδεικτικό πως μέσα σε μία δεκαετία έχει καεί το 42% των δασικών εκτάσεων της περιφέρειας.
6: Κάθε χρόνο οι καταστροφικές πυρκαγιές συρρυκνώνουν τον δασικό πλούτο της Αττικής, αφήνοντας πίσω τους ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, αλλά και το αποτύπωμά τους στο μικροκλίμα της περιοχής με συνέπειες, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας, η ενίσχυση της ξηρασίας, η μείωση της υγρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μόνο τα τελευταία 10 χρόνια οι πυρκαγιές έχουν μετατρέψει σε στάχτη το 42% των δασικών εκτάσεων της περιφέρειας, περιορίζοντας επικίνδυνα τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου της. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, από το 2017 μέχρι και σήμερα, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Το 2018 η Αττική βίωσε μία από τις πιο καταστροφικές χρονιές της ιστορίας της. Η πυρκαγιά στην Κινέτα κατέκαψε περισσότερα από 56.000 στρέμματα, ενώ η φωνική φωτιά στο Μάτι άφησε πίσω τις 12.800 στρέμματα καμένης γης. Το 2021 οι μεγάλες πυρκαγιές στα Γεράνια Όρη, τη Βαριμπόμπη, την Κερατέα και τα Βίλια αποτέφρωσαν συνολικά 253.700 στρέμματα δάσους. Το 2023 ακολούθησαν τα Δερβενοχώρια και η Πάρνηθα με ακόμα 215.600 στρέμματα να γίνονται στάχτη. Το 2024 η φωτιά στο Βαρνάβα κατέκαψε περισσότερα από 104.000 στρέμματα, ενώ το 2026 η Δυτική Αττική και το Πόρτο Γερμανία Γερμενό προσθέθηκαν στη μαύρη λίστα με 113.000 στρέμματα καμένης έκτασης. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η απώλεια των δασών δεν αφορά μόνο το περιβάλλον. Επηρεάζει το μικροκλίμα, αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών και επιταχύνει την ερημοποίηση. Όσο η Αττική χάνει το πράσινό της, τόσο γίνεται πιο ευάλωτη απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
7: Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα έχει εισέλθει σε νέα φάση. Η πόλη φιλοξενεί επί του παρόντος 862 συνόδευτους αλλοδαπούς ανήλικους, αριθμός που οθεί τη χωρητικότητα υποδοχής της Θέουτα στα όρια της. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει την κατανομή τους μεταξύ των αυτόνομων κοινοτήτων, αν και αρκετές εξακολουθούν να απορρίπτουν το σύστημα ανακατανομής, γεγονός που έχει αναζωπηρώσει την πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης. Καθώς η συζήτηση συνεχίζεται, οι ανήλικοι αναφέρουν σοβαρές ελλείψεις στα κέντρα υποδοχής, όπως έλλειψη νερού, υγιεινής και βασικών πόρων. Η μαζική εισρωή μεταναστών έχει επίσης οδηγήσει σε δεκάδες θανάτους και έχει επιβαρύνει τόσο τη δυναμικότητα υποδοχής της Θέουτα, όσο και τον εθνικό πολιτικό διάλογο. Ενώ η κεντρική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η κατανομή αποτελεί νομική υποχρέωση, οι διαφωνίες μεταξύ των διάφορων περιφερειακών κυβερνήσεων απειλούν να καθυστερήσουν τη διαδικασία.
8: Και ενώ η προηγούμενη κρίση δεν έχει ακόμα τελειώσει, κυκλοφορούν ήδη μηνύματα στο διαδίκτυο για νέα μαζική είσοδο στις 15 Αυγούστου. Τα λέμε εκεί στις 15, γράφουν χρήστες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση για νέα απόπειρα. Η μαζική είσοδος προκάλεσε την έκτακτη κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση των συνόρων, η αντιμετώπιση των δικτύων διακίνησης και η στενότερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες.
9: Η Ουκρανία έπληξε δύο ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, ενώ η Μόσχα επιτέθηκε σε σιδηροδρομικό σταθμό και ένα εμπορικό πλοίο. Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία χτύπησε διελιστήρια πετρελαίου στο Μπασκορτοστάν και στο Γιαροσλάβ περίπου 700 χιλιόμετρα από το μέτωπο. Οι επιθέσεις ενισχύουν τις προοπτικές για την εξέβρεση διπλωματικής λύσης, σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Είχαν προηγηθεί ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Το Κίεβο αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυράβλων αναχέτησης. Γι' αυτό και ο Ζελένσκι συνομίλησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με την εξασφάλιση περισσότερων τέτοιων πυράβλων. Τους τελευταίους μήνες και οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τις επιθέσεις μακράς εμβέλειας, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των θανάτων μεταξύ των αμάχων. Τον Ιούλιο, τα ρωσικά πλήγματα σκότωσαν τουλάχιστον 377 πολίτες και τραυμάτισαν 2.129. Έτσι, ο περασμένος μήνας έγινε ο πιο θανατηφόρος από τον Απρίλιο του 2022.
0: Συμπληρώθηκαν 81 χρόνια από την αμερικανική βομβιστική επίθεση στη Χειροσίμα, από την ημέρα που το αμερικανικό βομβαρδιστικό V-29 Enola Gay προχώρησε στην πρώτη ρήψη ατομικής βόμβας στην ιστορία. Ο δήμαρχος της πόλης της Δυτικής Ιαπωνίας επέκρινε τις μεγάλες δυνάμεις για το ότι διεξάγουν πολέμους και καταφεύγουν σε πυρηνικές απειλές. Τις προέτρεψε να σταματήσουν να δικαιολογούν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέσο αποτροπής. Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, η οποία παρέστη στην τελετή μνήμης για πρώτη φορά με την ιδιότητα της Προέδρου της Κυβέρνησης, δήλωσε ότι θα υιοθετήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση για την επίτευξη ενός κόσμου όπου τα πυρηνικά όπλα δεν θα χρησιμοποιούνται ποτέ. Η τελετή ωστόσο πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο εικασιών ότι η κυβέρνησή της ενδέχεται να χαλαρώσει τις μη πυρηνικές αρχές της. Η βομβιστική επίθεση στην Χειροσίμα στις 6 Αυγούστου του 1945 κατέστρεψε την πόλη και σκότωσε 140.000 ανθρώπους. Μια δεύτερη βόμβα, τρεις μέρες μετά στο Ναγκασάκι, σκότωσε επιπλέον 70.000 άτομα. Η Ιαπωνία παραδόθηκε στις 15 Αυγούστου και κάπως έτσι τερματίστηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο σχεδόν μισός αιώνας επιθετικών ενεργειών της Ιαπωνίας στην Ασία.
4: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Λαγκή Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, με πλήθος κόσμου να βρίσκεται στον ιερό ναό Αγίων Θεοδόρων για να πει το τελευταίο αντίο σε έναν σπουδαίο ερμηνευτή. Συγγενείς, φίλοι, στελέχοι του πολιτικού κόσμου και συναδελφοί του έσπευσαν στον ιερό ναό, όπου η σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα για να τον αποχαιρετήσουν. Η κηδεία τελέστηκε δημοσία δαπάνη. Ο Λαγκής Χαλκιάς, που έφυγε από τη ζωή στα 82 χρόνια και αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη με τις ερμηνείες του.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Αρνί του Κεμπέκ φρέσκο, ολόκληρο ή μισό, 9,5 το pound. Βραστές μπριζόλες, 12,22 το pound. Βοδινό γεστιφάδο, 9,5 το pound. Βοδινός κιμάς, 5,42 το pound. Βίλ σκαλοπίνι, 13,13 το pound. Χοιρινή κοιλιά, 5,42 το pound. Στήθος κότας, 5,87 το pound. Λουκάνικα Ιταλικά ή Τουλούς, 4,53 το pound. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 9,95 το pound. Βιολογικό ελαιόλαδο Αγία Τριάδα, εξαιρετικά παρθένο, 500 χιλιοστόλιτρα, 7,95. Ελαιόλαδο Καλαμάτα Βαλέ, εξαιρετικά παρθένο, 3 λίτρα, 36,95. Ελιές Καλαμάτα Βαλέ, 11,50 το pound. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Βιολογική φέτα Mythology, 400 γραμμάρια, 10,95 το pound.
2: Παροικιακές δραστηριότητες.
1: Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης συνεχίζει τη βοήθεια σε οικογένειες του σχολείου Σωκράτης Δημοσθένης. Η επιθυμία μας είναι να βοηθήσουμε με τα σχολικά δίδακτρα όσο περισσότερους μαθητές μπορούμε για να συνεχίσουν να διδάσκονται στο ημερήσιο κοινοτικό μας σχολείο. Για τον λόγο αυτό, βασιζόμαστε και σε όλους εσάς. Όσοι έχετε λάβει την έκκλησή μας μέσω ταχυδρομείου, μην την αγνοείτε. Στείλτε την δωρεά σας για να λάβετε την απόδειξη εγκαίρως για τις φετινές φορολογικές σας δηλώσεις. Όσοι δεν έχετε λάβει και θέλετε να κάνετε δωρεά, τηλεφωνήστε μας στο 514-558-1599. Επαναλαμβάνουμε, 514-558-1599. Από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης.
3: Το Magic Mission σας καλεί να βοηθήσετε όσο μπορείτε, μοιράζοντας αγάπη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο Magic Mission και ταχυδρομήστε την στην διεύθυνση 5777 Wilderton Avenue, Montreal, H3S2V7 και πάρετε απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση. Από τους εθελοντές του Magic Mission.
4: Το πιο ελληνικό διήμερο του καλοκαιριού έρχεται στο Park X. Στις 15 και 16 Αυγούστου, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα μεγάλο πανηγύρι για όλη την οικογένεια. Ελληνικό φαγητό, δροσερά ποτά, ζωντανή μουσική, χορός και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Πάρε την παρέα σου, φέρε την οικογένεια και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Στις 15 και 16 Αυγούστου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, όλοι στο Park X. Είσοδος δωρεάν.
5: Hellenic Flame Festival is just around the corner. Come join us on August 15 and 16 to celebrate Hellenic culture and community. Support our Hellenic community of Greater Montreal. Let's celebrate together the annual Hellenic Flame Festival in Park X on Saturday and Sunday, August 15 and 16. Free entrance for all.

0: Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
1: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB, 1280, Radio Montréal.
2: Μια ιστορία, ένα τραγούδι.

0: Για τον Μίκη Θεοδωράκη υπόθηκαν και γράφτηκαν πολλά. Ο ίδιος με τις μουσικές και τα τραγούδια του χαρακτηρίστηκε ως οικουμενικός, πληθωρικός και ως προσωπικότητα πολύπλευρη και ανεξάντλητη. Ο πυρήνας του έργου του Μίκη Θεοδωράκη δεν έχει αναφορές σε κλασικά πρότυπα, αλλά βγαίνει μέσα από τις εμπειρίες της ζωής. Αυτή του η σχέση σφραγίζει δύο πράγματα. Αφενός την αυθεντικότητά του στη δημιουργία του και αφετέρου την ελληνικότητά της. Ο Μίκης Θεοδωράκης, που γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου του 1925 και έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021, άνοιξε την καρδιά του και έδειξε τη ψυχή του Έλληνα, που είναι η ψυχή του κάθε ανθρώπου με τα πάνω της και τα κάτω της. Παρορμητικός, αγωνιστής, παντρεύει την ποίηση με τα μπουζούκια και το στίχο με λαϊκές μελωδίες. Προσπαθώντας να δώσουμε με ακρίβεια τι ήταν για την Ελλάδα, τον κόσμο, αλλά και για όλους εμάς ο Μίκης, επικοινωνήσαμε με τον Βασίλη Λέκα, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στο σταθμό μας, τόνισε πόσο σημαντικό είναι το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, διάλεξε ένα τραγούδι και μας είπε μια ιστορία σχετικά με αυτό.
1: Η συνεργασία μου με τον Θεοδωράκη είναι ένα συγκλονιστικό κομμάτι της ζωής μου. Ευτύχησα να είμαι κοντά του πολλά χρόνια. Ευτύχησα να είμαι από τα μέλη που δημιουργήσαμε την Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης τη δεκαετία του 90. Αν θυμάμαι καλά, ήταν το 97. Ένα χρόνο πριν είχαμε ολοκληρώσει τη δισκογραφική μας συνεργασία, το δίσκο Ασίκικο Πουλάκι. Ξεκινήσαμε να κάνουμε συναυλίες για αρκετά χρόνια και θα διηγηθώ ένα περιστατικό που συνέβη περίπου εκείνα τα χρόνια, όταν σε μία συναυλία την Στούπα, στην Καλογριά, εκεί στα μέρη της Κάρδας, στην Καρδαμίλη, υπάρχει μία παραλία όπου αποφασίσαμε να κάνουμε μία συναυλία. Για όσους γνωρίζουν το μέρος, στη δεξιά πλευρά της παραλίας, όπως κοιτάμε τη θάλασσα, υπάρχει ένα σπιτάκι πολύ παλιό. Εκεί έζησε ο Καζαντζάκης κάποιο χρονικό διάστημα και έγραφε ένα μέρος του Ζορμπά, το βιβλίο. Ως γνωστόν, πιο πάνω στην περιοχή δούλεψε ένα διάστημα ο Ζορμπάς, και αυτό ήταν μια στιγμή όπου η αφήγηση του Μίκη με συγκλώνησε, ζώντας αυτή την ιστορία από τα χείλη του, η απαγγελία του, η φόρτιση που υπήρχε. Και το βράδυ, όταν ανεβήκαμε να τραγουδήσουμε, δεν μπορούσα είχα μια αίσθηση ότι είμαι εκτός. Ανέβηκα λοιπόν να τραγουδήσω το τραγούδι «Το φεγγάρι μάγια μου κανείς» ή αλλιώς «Της ξενιτιάς». Μάλλον ο τίτλος ο αληθινός είναι «Της ξενιτιάς». Ο Μίκης εκείνο το βράδυ δεν διήφθηνε. Κάθισε από κάτω να μας παρακολουθήσει. Εδώ ήταν στην αμμουδιά όπως όλος ο κόσμος και παρακολουθούσε. Εγώ όταν ανέβηκα να τραγουδήσω, πήρα μια πρωτοβουλία, έτσι δεν ξέρω πώς το έκανα, και πριν ξεκινήσουμε το τραγούδι της ξενιτιάς, αυτό που λέει «Φεγγάρι μάγια μου κανείς», επαναλαμβάνω, άρχισα να το τραγουδάω ακαπέλα. «Φεγγάρι μάγια μου κανείς», και πάει λέγοντας.

0: και κάποια στιγμή έδωσα το έναυσμα και ξεκίνησε και η ορχήστρα και πραγματικά ήταν μια στιγμή συγκλονιστική. Βίωσα κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν έφτανε όμως αυτό. Με το που τελειώνει το τραγούδι, βλέπουμε το Μίκη να σηκώνεται και να έρχεται προς το μέρος της ορχήστρας. Ανεβαίνει επάνω στη σκηνή και με πήρε αγκαλιά και άκουσα ό,τι πιο συγκλονιστικό θα μπορούσε να μου πει ένας άνθρωπος και ειδικά αυτός ο άνθρωπος. Απευθυνόμενος στο κοινό, στον κόσμο και έχοντάς με αγκαλιά, είπε: «Σήμερα σας παρουσιάζω το νεότερο Ζορμπά». Καταλαβαίνεις ότι ήταν σαν να με χτύπησε κεραυνός. Αυτό που βίωσα εκείνη τη στιγμή, μια ανατριχίλα, η περιγραφή δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι αυτό που ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Αυτός ο άνθρωπος για μένα είναι ένα μυθικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο όπως παλιότερα είχα πει ότι είναι 2.500 ετών, ένας αθάνατος άνθρωπος. Και όλοι εμείς, όχι μόνο εμείς οι καλλιτέχνες, αλλά και ο λαός που έζησε, βίωσε, βιώνει τη μουσική του, βρίσκει την ταυτότητά του αυτός ο λαός, είναι υποχρέωσή μας να συνεχίζουμε πάνω σε αυτά τα μεγέθη που έβαλε ο ίδιος. Τον ευχαριστώ.
1: Φεγγάρι μάγια μου κάνες και περπατώ και περπατώ στα ξένα κι είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά

0: Grand Marseille Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marseille Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Αρνί του Κεμπέκ φρέσκο, ολόκληρο ή μισό, 9,5 το pound. Βραστές μπριζόλες, 12,22 το pound. Βοδινό γεστιφάδο, 9,5 το pound. Βοδινός κιμάς, 5,42 το pound. Βίλ σκαλοπίνι, 13,13 το pound. Χοιρινή κοιλιά, 5,42 το pound. Στήθος κότας, 5,87 το pound. Λουκάνικα ιταλικά ή τουλούς, 4,53 το pound. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 9,95 το pound. Βιολογικό ελαιόλαδο Αγία Τριάδα, εξαιρετικά παρθένο, 500 χιλιοστόλιτρα, 7,95. Ελαιόλαδο Καλαμάτα Βαλέ, εξαιρετικά παρθένο, 3 λίτρα, 36,95. Ελιές Καλαμάτα Βαλέ, 11,50 το pound. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Βιολογική φέτα Mythology, 400 γραμμάρια, 10,95 το pound.
2: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας. Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Ασυναγώνιστες τιμές.
3: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Βατόμουρα 1,99. Βοδινός κιμάς 5,77 το pound. Ελαιόλαδο Espansendar, εξαιρετικά παρθένο, 8,97 το λίτρο. Ατλαντικός σολομός φιλέτο, 9,99 το pound. Χυμός λεμονάδας Quick, 750 χιλιοστόλιτρα, 6,99. Ντοματοπολτός Unico, 156 χιλιοστόλιτρα, 99 cents.
2: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα supermarket Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Ελλανδικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι μαζί σας και σήμερα και θα ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο. Τελικά, τα θετικά αποτελέσματα που πολύ και πρώτος ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέμεναν από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο δεν ήρθαν όπως τα ήθελαν. Θα έλθουν εάν και εφόσον η Τουρκία συνενέσει σε ακόμη μία άτυπη πενταμερή σύν τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά χωρίς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή δεν την αναφέρει κανείς, ως εάν να μην υπάρχει. Ο κύριος Γκουτέρες πήγε και συναντήθηκε με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, άκουσε τη διζωνική ανανική κοινωνία των πολιτών, αγνόησε τις μάνες των αγνοωμένων, τους δημάρχους και κοινοτάρχες των κατεχομένων μας, όσους διαφωνούν με την τουρκοδιζωνική, αλλά εξέφρασε την αλληλεγγύη του στο λαό της Κύπρου. Σε δήλωσή του μετά τη συνάντησή του με τους Χριστοδουλίδη και Ερχιουμάν, είπε ότι αποφάσισε να συγκαλέσει νέα συνάντηση 5-1, αφού προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία σε τρεις άξονες: μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεθοδολογία και ουσία. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών επεσήμανε πως θα ληφθούν υπόψη συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη θα εργαστούν σε διαβουλεύσεις με τις δύο πλευρές και τις εγκύτριες δυνάμεις προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επιτυχία της συνάντησης. Ο κύριος Γκουτέρες υποστήριξε ότι οι Κύπροι επιθυμούν να δουν τους ηγέτες τους να προχωρούν σε συμβιβασμούς και να διανύουν το τελευταίο μίλι προς τη διαυθέτηση του Κυπριακού. Θέλουν ένα μέλλον σε αυτό το νησί που δεν θα καθορίζεται από τη διαίρεση, αλλά και από τη συνεργασία, τις ευκαιρίες και την ειρήνη. Ούτε λέξη για την κατοχή, τον επικισμό, τα εγκλήματα πολέμου της Τουρκίας, την εθνοκάθαρση, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Πρώτα απ' όλα, ποιες είναι αυτές οι συγκλήσεις τις οποίες επικαλούνται ο Γενικός Γραμματέας και ο Κύπριος Πρόεδρος? Σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει το περιεχόμενό τους. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, που καυχάται για τη διαφάνεια, αρνείται να τις δημοσιοποιήσει, ώστε να διεξαχθεί διάλογο, συζήτηση και ενημέρωση των πολιτών. Είναι προφανές ότι η μη οριστικοποίηση της ημερομηνίας σύγκλησης νέας άτυπης πενταμερούς οφείλεται σε άρνηση της Τουρκίας. Ναι, μεν δια του εδώ εγκάθετου της εκφράζει την ετοιμότητά της να συμβάλλει στις προσπάθειες για το Κυπριακό και προβάλλει θετική εικόνα, αλλά ταυτόχρονα τις υπονομεύει. Χωρίς επιπτώσεις, χωρίς μία έστω καταγγελία, χωρίς κυρώσεις, ενώ αν ήταν η Ρωσία, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα και όχι τις προσδοκίες του κύριου Προέδρου και τις χαροπές εκτιμήσεις κομμάτων για όσα ο Γκουτέρες απέφυγε να πει. Η Τουρκία αναβαθμίζεται ξανά σε όλα τα μέτωπα, με τις σκληρές επικρίσεις Τραμπ εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Έγινε ακόμη πιο χρήσιμη για τη γυραιά Ήπειρο, στρατιωτικά, γεωπολιτικά, αμυντικά και επενδυτικά. Επιχειρείται να την εντάξουν στο μηχανισμό SAFE εξαιτίας της ραδαίας αναπτυσσόμενης αμυντικής βιομηχανίας της και του δεύτερου σε μεγέθος στρατού των ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Τραμπ την εξυμνεί, ενώ επιδαψαλεύει γαληθιές και υποσχέσεις στον μεγάλο ηγέτη Ερντογάν, που είναι καλός φίλος και ακούει ότι του λένε οι Αμερικάνοι. Στη Μέση Ανατολή λοιπόν η Τουρκία ετοιμάζεται να χτίσει έναν μουσουλμανικό άξονα με τη συνεργασία του Κατάρ και Πακιστάν, ακόμα και της Αιγύπτου, με την οποία τελευταία έχει αναβαθμίσει και βελτιώσει τις σχέσεις της. Παράλληλα, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εντείνει την πολεμική ρητορική εναντίον του Ισραήλ. προειδοποιούν με πόλεμο και απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ. Ποιος είναι ο στόχος της Άγκυρας να αναδειχθεί στον κύριο συνομιλητή της των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή αντί μόνο του Ισραήλ? Βεβαίως, οι Ισραηλινοί προειδοποιούν σκληρά την Τουρκία. Επιφανείς αποστράτες αξιωματικοί υποβάλλουν ότι εξελίσσεται σε ένα νέο Ιράν, το οποίο το Ισραήλ οφείλει να αντιμετωπίσει και να προετοιμάζεται για πόλεμο. Στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία δεν αποκρύβει ότι απαιτεί να αρπάξει τα πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου. Στο Αιγαίο δεν συγκρατεί τις αρπακτικές διαθέσεις της. Είναι ένα έγκδηλο και επικίνδυνο αναθεωρητικό κράτος με αντίστακτες επεκτατικές κατακτητικές διαθέσεις. Το 2021 απολάκτησε τη διζωνική επειδή ενθυλάκωσε όσες υποχωρήσεις έκαναν βλακωδώς η ελληνική πλευρά και έκτοτε απαιτεί λύση δύο κρατών. Σε αυτό το πλαίσιο επανέρχεται η ιδέα για χαλαρή ομοσπονδία, η οποία είναι συνομοσπονδία δύο κρατών, δηλαδή κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και προτεκτορατοποίηση της στην Τουρκία. Η ελληνική πλευρά, ενώ είχε τη μοναδική ξανά ευκαιρία να διαγράψει τη διζωνική, επιμένει πεισματικά σε αυτήν ως δίθεν αντίδραση στη λύση δύο κρατών. Η Τουρκία δεν αφίσταται τις αξίωσεις της. Τούρκοι επίσημοι την επαναλαμβάνουν λίγα 24 ώρα πριν από την άφηξη του Κουντέρες στην Κύπρο. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αποχωρεί στο τέλος του χρόνου. Μας έκανε τη χάρη να κάνει ακόμα μία προσπάθεια, αλλά προσέκρουσε ξανά στον τουρκικό τοίχο. Γι' αυτό θα προσπαθήσει να συγκαλέσει μια νέα άτυπη πενταμερή προσεχώς, άγνωστο πότε, αν το επιτρέψει βέβαια η Τουρκία. Στο Γκραν Μοντανά ο κύριος Κουτέρες είχε διακηρύξει ότι η Κύπρος πρέπει να γίνει ένα κανονικό κράτος. Όλοι εννοήσαμε τότε ότι αναφερόταν σε ένα δημοκρατικό, βιώσιμο, λειτουργικό, ασφαλές ευρωπαϊκό κράτος. Λάθος. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είναι ο θεματοφύλακας της χάρτας του οργανισμού. Είναι όμως ο πρώτος που τον παραβιάζει στην περίπτωση της Κύπρου με ελληνική κυπριακή συνένεση. Πριν πάει στην Κύπρο ο κύριος Κουτέρες μετέβη στη Σύρια. Ενώπιον του τζιχαντιστή προέδρου της διακήρυξε ότι η κυριαρχία της χώρας πρέπει να γίνει σεβαστή. Απορούμε. Γιατί δεν είπε τα αυτόνομα για την Κύπρο? Γιατί δεν απέτησε σεβασμό στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Κυπριακής Δημοκρατίας και στις θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα? Ο κύριος πρόεδρος με στομφώδεις δηλώσεις που έκανε από τις 15 εβδόμου του 26 μέχρι και τις 22 εβδόμου του 26 η διακήρυξη. Η λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστή με τις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απορούμε. Τις επανέλαβε έντονα στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ αφού αυτά φέρεται να του είπε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο πρόεδρος είπε ότι για πρώτη φορά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και ο κύριος Κουτέρες ανέλαβε δέσμευση να προωθήσει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και επιμένει στο Γκραν Μοντανά. Δηλαδή να εννοήσουμε ότι σε διάστημα μιας ώρας και 15 λεπτών συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού, συγκεκριμένα θέματα και οι συγκλήσεις. Όποια ταχύτητα, πραγματικά με μεγάλη ταχύτητα τα κατάφεραν όλα. Προφανώς η άλλη πραγματική ουσία του Κυπριακού δεν συζητήθηκε. Η τουρκική εισβολή και κατοχή του 37% της Ευρωπαϊκής Κύπρου, ο επικισμός, τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε η Τουρκία, οι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι. Στη Συρία ο κύριος Κουτέρες ήταν ευαίσθητος και απαιτητικός. Στην Κύπρο συμπεριφέρθηκε ως Πόντιος Πιλάτος. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μας προειδοποιεί για το χάος στην περιοχή μας και για γεωπολιτικές εξελίξεις που απαιτούν λύση του Κυπριακού ώστε να επανέλθει η σταθερότητα και η ασφάλεια. Ας αρχίσει να κατονομάζει και να στιγματίζει τον κατεξοχή ταραξία, πειρατή και κατακτητή. Αλλά δεν θα τολμήσει, δεν προσβάλλεις έναν σουλτάνο που σου απένιμε το βραβείο ειρήνης του ελληνοκτόνου και μάλατα Τούρκ.

49 χρόνια μετά αποτείουμε πρεπόντος και καθηκόντος τον οφειλόμενο φόρο τιμής στον εμβληματικό εθνικό θρησκευτικό και πολιτικό ηγέτη με τη σπάνια και ανεπανάληπτη ακτινοβολία που έδωσε στον κυπριακό λαό αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια αφήνοντας για πάντα τα θετικά του αποτυπώματα και τη σφραγίδα του στη δύσβατη πορεία του Κυπριακού. Το φαινόμενο Μακάριος, σε άριστη σχέση με τον απελευθερωτικό αγώνα 55-59, την εγκαθίδρυση της κυπριακής ανεξαρτησίας, την ανάδειξή του ως μια παγκόσμια φυσιογνωμία των τραγικών γεγονότων 63-64, του πραξικοπήματος και της τούτσικης εισβολής, έχει διάρκεια με τα θανάτια που παραμερίζει και εκτοπίζει το χρόνο. Στην πραγματικότητα ο Μακάριος ως πολιτικός και εθνικός ηγέτης που υπερεύει τα όρια των κυπριακών συνόρων για δεκαετίες αποτέλεσε μία δεσπόζουσα προσωπικότητα σε χώρες και λαούς της Αφρικής, της Ασίας, ασφαλώς της Μέσης Ανατολής και του Αραβικού κόσμου, της Ινδίας ακόμα και των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σοβιετικής Ένωσης και της Κίνας μέχρι τη Λατινική Αμερική. Η συντριπτική πλειοψηφία του κυπριακού ελληνισμού, άνδρες και γυναίκες, νέοι και ηλικιωμένοι, τον εμπιστεύτηκαν και τον πίστεψαν. Ταυτίστηκαν μαζί του, γιατί ένιωσαν να τους εκπροσωπεί και να τους εκφράζει στο λόγο του και τη μαρτυρική του πορεία για ελευθερία, αξιοπρέπεια, περηφάνεια, αλλά και στοργή και μέρημνα για τον απλό άνθρωπο. Ήταν το δικό τους πρόσωπο, η δική τους φωνή, τα δικά τους οράματα, η προσδοκία και η ελπίδα. Το διάγγελμά του την ώρα της μεγάλης επίθεσης για το φυσικό και πολιτικό του αφανισμό είναι χαρακτηριστικό. «Γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίο εσύ εξέλεξες για να είναι ηγέτη σου». Η δημοκρατική αναφορά, η άρρηκτη σχέση με το λαό που τον μόνιμοποιεί ως ηγέτη. Ο Μακάριος ως πρωταγωνιστής και σημεοφόρος μιας διαρκούς και δύσβατης πορείας για επιβίωση της κυπριακής δημοκρατίας εν μέσω εξωτερικών συνωμοσιών, εξωτερικών υπονομεύσεων και απερισκέπτων αλυτρωτισμών, ο ηγέτης με το παγκόσμιο κύρος και τη διεθνή ακτινοβολία έφυγε 3 χρόνια μετά το δίδυμο έγκλημα του 1974. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες επιχειρούν να επαναφέρουν ως ξαναζεσταμένο φαγητό τη θλιβερή θεωρία ότι με την ομιλία του ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά το πραξικόπημα προσκάλεσε δήθεν την Τουρκία να εισβάλλει στην Κύπρο. Αποδεικνυόμενοι ανιστόρητοι και αμνήμονες, αφού όταν εκφωνούσε την ομιλία του ο Μακάριος η Τουρκία βρισκόταν ήδη καθοδόν προς την Κύπρο και διαγράφοντας τα πραγματικά γεγονότα ότι η χουντική επιχείρηση κατά του Μακαρίου με το πραξικόπημα της 15ης του Ιούλη έγινε μια πλήρη ορατότητα της εξελάδος εκπόρευσής της. Με την χρησιμοποίηση της ΕΛΔΙΚ των ηγετώρων της Εθνικής Ουράς που ήταν άπαντες ελαδίτες, θλιβερά όργανα της Χούντας, ελληνόφωλοι αλλά όχι ελληνόφρονες. Όμως 49 χρόνια από το θάνατο του Μακάριου επιχειρούνται και παραμορφώσεις και στρεβλώσεις σε ό,τι αφορά τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές τις οποίες πίστευε και τις οποίες υπηρέτησε σε όλη τη διάρκεια της μαρτυρικής του πορείας επικεφαλής του κυπριακού λαού. Η ακριβής αποτίμηση της πολιτικής φιλοσοφίας στην οποία πίστευε ο Μακάριος και την οποία εφάρμοσε σαν πολιτικός ηγέτης ενέχει μια ιδιαίτερη αξία. Γιατί είναι αξίωμα ότι η απουσία των μεγάλων ιστορικών φυσιογνωμιών γίνεται πιο έκδολη και έκδηλη και αισθητική με την πάροδο του χρόνου. Στην περίπτωση του Μακάριου αυτό το αξίωμα παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς με τους σταθερούς στόχους, την ευέλικτη στρατηγική, τον αγωνιστικό ρεαλισμό αλλά και με το παγκόσμιο κύρος και τη συντριπτική υποστήριξη του λαού υπήρξε ηγέτης που σφράγισε ανεξίτηλα την ιστορική πορεία της Κύπρου. Αλλά και η σημερινή πραγματικότητα ένα ακόμα υπό την επίρρεια και την επίδραση των χειρισμών και της πολιτικής διαχείρισης του Μακαρίου ως Προέδρου της Κύπρου.
Από νωρίς ο Μακάριος ανέλυε με πολιτική διορατικότητα τις διεθνείς εξελίξεις και θέτει τα προβλήματα και την προοπτική επίλυσής του στη βάση αρχών. Στην ομιλία του στη διάσκεψη κορυφής των αδεσμεύτων του 1961 στο Βελιγράδι αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ειρήνη τότε μόνο είναι ασφαλής όταν δεν στηρίζεται απλώς επί της ισχύως των όπλων και της ισορροπίας των δυνάμεων, αλλά επί της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης». Αυτό που αναδεικνύεται ως το κορυφαίο διαχρονικό χαρακτηριστικό του Μακάριου είναι η αγωνιστική του στάση κατά της αποικιοκρατικής πολιτικής εναντίον στις εξωτερικές πιέσεις, ενάντια στη Χούντα και κατά της προσαρμογής στην τουρκική κατοχή. Θεμελιωτική του υποθήκη παραμένει ότι δεν θα ξεγράψουμε καμιά γωνιά της Κυπριακής γης, ότι κανενός πρόσφυγα δεν θα διαγράψουμε το δικαίωμα επιστροφής. Τα λόγια του Μακάριου λίγες μόνο εβδομάδες πριν από το θάνατό του διαγράφουν ανάγλυφα τη θεώρηση του για τη λύση του Κυπριακού και τα όρια των υποχωρήσεων. Ένα εξαιρετική σημασία ζήτημα που ενέχει ιδιαίτερη επικαιρότητα. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει περιθώρια άλλων υποχωρήσεων, γιατί έκανε πολλές και έφτασε σε όρια που δεν μπορεί να υπερβεί και επομένως οι πολιτικές συνταγές, οι συμβουλές περί αμοιβαίων υποχωρήσεων δεν πρέπει να απευθύνουν προς τους Έλληνες Κυπρίους. Υποχωρήσεις πρέπει να ζητούνται μονάχα από την τουρκική πλευρά, αν υποχωρήσει μπορεί να ονομαστεί στην περίπτωση αυτή η επιστροφή κατακτηθέντων διαστρατιωτικής βίας. Και απαντώντας ο Μακάριος σε όσους συμβουλεύαν ρεαλιστική αποδοχή των τετελεσμένων, διακήρυται στην Όμοδο το 1975: «Πιθανόν να λεχθεί ότι υπάρχουν σήμερα εν Κύπρο τετελεσμένα γεγονότα τα οποία δεν απογίνονται και δεν ανατρέπονται και δεν πρέπει ταύτα να παραγνωρίζονται. Δεν παραγνωρίζομαι, αλλά δεν αναγνωρίζομαι και δεν αποδεχόμεθα και δεν νομιμοποιούμε δια της υπογραφής μας τετελεσμένα γεγονότα». Και στο συλλαλητήριο της 20ης Ιουλίου του 1976 προσέθεσε: «Η μόνη προσφερόμενη σύντομος λύσης είναι η αναγνώριση και αποδοχή της de facto κατάστασης». Ποια όμως είναι η ωφέλεια εκ τούτης της συντομίας? Μήπως δια να αποφευθεί η τουρκοποίηση των κατεχομένων εδαφών μας? Αλλά θα γίνει τότε τη συγκατάθεση και δια της υπογραφής μας? Μήπως δια να αισθανόμεθα ασφαλείς εις το υπόλοιπο τμήμα της νήσου? Πιστεύω αντιθέτως ότι η νομιμοποίηση των τετελεσμένων γεγονότων θα λιαγείρει την τουρκική βουλημία και ενθαρρύνει τα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας στην Κύπρο. Και με διάγνωση της ταύτισης κινδύνων από τον τουρκικό επεκτατισμό με τον ευρύτερο ελληνισμό και προβλέποντας την εκδήλωση των θρασιτάτων τουρκικών αξιώσεων, προχωρούμε στην επισήμαση. Και τι αυτή η εξέλιξη στην Κύπρο θα έχουν επακόλουθο και εις εκτός Κύπρου χώρους, όπου πετρελαιοφόροι, υφαλοκρηπίδες και τουρκικοί μειονότητες δίδουν εις την Τουρκία προσχήματα επεκτατικής πολιτικής. Είναι προφανές από τις δηλώσεις αυτές, αλλά κυρίως από ολόκληρη την πολιτική διαδρομή του Μακαρίου, ότι το διαχρονικό του μηνύματος υπήρξε η αιμονή σε στόχους και αρχές, η διεκδικότητα και η αβέληκτη τακτική, που ωστόσο δεν αναιρεί τις βασικές εθνικές επιδιώξεις. Κατά μία προσπάθεια αλλίωσης, τρέβλωσης και παραμόρφωσης των μηνυμάτων και της πολιτικής φιλοσοφίας και φυσιογνωμίας σου δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. Καμιά μυθολογία δεν μπορεί να συσκοτήσει αυτή την ολοφάνερη αλήθεια. Και όσο κι αν οι αρνητές της και οι μηδενιστές της απογνωσμένα επιχειρούν τον αφορισμό και την απαξίωσή του, θα αποτύχουν ικτρά. Φίλες και φίλοι, εδώ θα σας αφήσω για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.

άφηνε επεφύλαξε η μοίρα την ιστορική τάφη αποστολή να θεμελιώσει την ανεξάρτητον κυπριακή πολιτεία και να θέσει τα βάσεις του ελευθέρου εθνικού βίου της νήσου μας. Προς τον σκοπόν τούτον πρέπει Έλληνες και Τούρκοι να συνεργαστούν εν πνεύματι ειλικρινίας. Ο φανατισμός και ο ανταγωνισμός οφείλουν να εκλείψουν και πνεύμα ενότητος να επικρατήσει εις όλας τις εκδηλώσεις της ζωής μας.

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Πρόσωπα και γεγονότα που άφησαν εποχή.

0: 13 Αυγούστου 1923. Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ εκλέγεται πρώτος πρόεδρος της Τουρκίας.
1: Είμαι η επιστήμη Μπινάζη και σήμερα θα προσπαθήσω να φωτίσω μια προσωπικότητα που δόξασε τους Τούρκους και πλήγωσε τους Έλληνες στο πλαίσιο της προσπάθειας να κατανοήσουμε την πολιτική κληρονομιά των γειτόνων μας αλλά και πώς βλέπουν εκείνοι εμάς. Οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας ήταν πάντοτε τεταμένες. Η φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ κόσμησε σχεδόν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της γειτονικής χώρας. Θεωρείται ο πατέρας των Τούρκων, το λέει και το όνομα Ατατούρκ, το οποίο επικράτησε του αληθινού του επιθέτου που ήταν το Ρίζα. Η Δύση έχει ασχοληθεί μαζί του όσο με κανέναν άλλο ηγέτη της νεότερης Τουρκίας. Ο μεταρρυθμιστής της Τουρκίας γεννήθηκε όχι τυχαία στην πιο εξευρωπαϊσμένη περιφέρεια του Οθωμανικού κράτους, τη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος ήταν οι 70.000 Εβραίοι που με την άνεσή τους στο εμπόριο είχαν φέρει άλλο αέρα στην πόλη. Ας φανταστούμε λίγο τη Θεσσαλονίκη εκείνης της εποχής. Βρισκόμαστε στο

0: 1881. Εμπορικές συναλλαγές κυρίως Εβραίων και Ελλήνων γίνονταν στις αποβάθρες κοντά στο λιμάνι. Οι τουρκικές περιοχές απλώνονταν ψηλότερα. Οι Τούρκοι της ανώτερης τάξης φορούσαν σατινέ πανοφόρια με πολύχρωμες φόδρες και γούνες από ζιμπελίνα, ενώ οι Τούρκοι της μεσαίας τάξης φορούσαν σακάκια από ύφασμα της δράμας και παλτά από αγγλικό βαμβάκι. Στο Αχμέτ Σουμπασί, λίγο πιο πάνω από τη σημερινή Αγίου Δημητρίου, βρισκόταν το ροζ σπίτι. Εκεί ακούστηκε το πρώτο κλάμα του ανθρώπου που θα άλλαζε για πάντα την ιστορία της Τουρκίας και θα διαμόρφωνε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί με τον Έλληνα Ελευθέριο Βενιζέλο τα σύνορα δύο χωρών που μέχρι σήμερα βρίσκονται εξωτερικά σε αντιπαλότητα, αλλά βαθύτερα σε επίπεδο λαών μοιράζονται μια διαρκή, ενοχική και αμήχανη αγάπη. Ο πατέρας του, ο Αλή Ριζά, ήταν ένας υπάλληλος της Οθωμανικής Τελωνιακής Υπηρεσίας και είχε τοποθετηθεί σε ένα ανεμοδαρμένο φυλάκιο στους δασόδεις λόφους που βρισκόνται στους πρόποδες του όρους Όλυμπος. Η μητέρα του Μουσταφά, Μουσταφά λεγόταν τότε, η Ζουμπέιντε, μικροπαντρεμένη, ζούσε για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από τον άντρα της, αλλά στην ευρύτερη αγκαλιά της τουρκικής οικογένειας. Η τουρκική ζωή στη Θεσσαλονίκη τιμούσε τις παραδόσεις της πατριαρχικής οικογένειας. Κάτω από την ίδια στέγη όμως ζούσαν περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς της πυρηνικής οικογένειας. Ζούσαν ταυτόχρονα πολλοί συγγενείς και αρκετές γενιές. Ο Αλή Ριζά επιθυμούσε να περνά περισσότερο χρόνο κοντά στην οικογένειά του. Αποφάσισε να εγκαταλείψει το Τελωνείο και να ασχοληθεί με το ξυλεμπόριο αφού είχε αποκτήσει και μια σχετική εμπειρία. Οι δουλειές δεν πήγαν όπως τα περίμενε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αυτός και η αγαπημένη του σύζυγος η Ζουμπέιντε έχαναν το ένα τους παιδί μετά το άλλο. Ο Μουσταφά, όπως είπα και νωρίτερα, αργότερα και μάλ, και η αδερφή του Νατσιγέ ήταν τα μόνα παιδιά του Αλή Ριζά και τη Ζουμπέιντε που κατάφεραν να ενηλικιωθούν. Ο Αλή Ριζά έπεσε σε κατάθλιψη και ξεκίνησε το αλκοόλ. Πέθανε όταν ο Κεμάλ ήταν 7 χρονών. Η μόνη του επιθυμία να μην πάει το αγόρι του σε θρησκευτικό σχολείο. Ο παδός του μεταρρυθμιστικού κινήματος ήθελε κοσμική εκπαίδευση για το μονάκριβο γιο του στα πρότυπα της Δύσης. Γεγονός που θα επηρεάζει για πάντα τον τρόπο σκέψης του Κεμάλ Ατατούρκ. Από την άλλη, η μητέρα του, η Ζουμπέιντε, ήταν βαθιά θρησκευόμενη. Το ζευγάρι θα διαφωνούσε για την εκπαίδευση που θα λάμβανε το αγόρι τους.
1: Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία έχει να κάνει με την είσοδό μου στο σχολείο. Σχετικά με το σχολείο, υπήρχε μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Η μητέρα μου ήθελε να αρχίσω την εκπαίδευσή μου με την τελετή εγγραφής, όπου θα έψαλα τους κατάλληλους θρησκευτικούς ύμνους στο θρησκευτικό σχολείο της περιοχής. Ο πατέρας μου όμως, που ήταν υπάλληλος στην Τελωνιακή Υπηρεσία, ήθελε να με στείλει στο σχολείο του Σεμσί Εφέντη, το οποίο μόλις είχε ανοίξει, και να εκπαιδευτώ με τον καινούριο τύπο εκπαίδευσης. Στο τέλος, ο πατέρας μου βρήκε μια πονηρή λύση. Στην αρχή μπήκα με τη συνηθισμένη τελετή στο θρησκευτικό σχολείο. Έτσι, η μητέρα μου ήταν ικανοποιημένη. Μετά από λίγες μέρες, άφησα το θρησκευτικό σχολείο και γράφτηκα στο σχολείο του Σεμσί Εφέντη. Μετά από λίγο καιρό, ο πατέρας μου πέθανε.
0: Ο Μουσταφά, στη διάρκεια του σχολείου, αποδεικνύεται ένα δυνατό μυαλό και ένας αντισυμβατικός χαρακτήρας. Αρνείται να παρακολουθεί το μάθημα της καλλιγραφίας καθήμενος οκλαδών, κατά τη μουσουλμανική παράδοση, και την στάση του ακολουθούν και οι συμμαθητές του. Ήταν διαφορετικός από τους συνομήλικους του. Δεν ξεχώριζε μόνο για τα ξανθά του μαλλιά και τα γαλανά του μάτια, αλλά και γιατί είχε ελάχιστους φίλους και στα παιχνίδια πάντα έμενε εκτός. Είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Ήταν μια άμυνα απέναντι στις στερήσεις και στους τραυματισμούς που είχε βιώσει από παιδί. Αποφασίζει να συνεχίσει τις σπουδές του στην στρατιωτική σχολή. Ζήλευε τις στολές των αξιωματικών στη γειτονιά του. Θα παραδεχθεί αργότερα. Ήθελε οπωσδήποτε να φορέσει και αυτός μία. Στην στρατιωτική σχολή φαίνεται η κλίση του στα μαθηματικά. Αριστεύει. Ο συνονόματος καθηγητής του αποφασίζει να του δώσει το όνομα Κεμάλ, που σημαίνει τέλειος. Ο Μουσταφά αποξενώνεται από τη μητέρα του όταν εκείνη αποφασίζει να ξαναπαντρευτεί. Είναι ακόμα πολύ νέα, ενώ χρειάζεται και οικονομική υποστήριξη. Αρνείται πεισματικά να αποδεχτεί το γάμο και τη συναντά όλο και πιο αραιά. αποφασίζει να συνεχίσει τις στρατιωτικές του σπουδές στο μοναστήρι. Το μοναστήρι βρισκόταν στη σημερινή Μπίτολα, μια πόλη της σημερινής δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Ήταν γνωστή ως η πόλη των προξένων, αφού φιλοξενούσε προξένους από 12 χώρες και ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επαρχία του Οθωμανικού κράτους μετά τη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ στην στρατιωτική ακαδημία γνωρίζει τους ανθρώπους που θα παραμείνουν μέχρι το τέλος της ζωής του ως δορυφόροι. Την ίδια στιγμή ως νέος καίει τις γυναικείες καρδιές σε κάθε έξοδό του στα καπελιά της προκυμαίας της Θεσσαλονίκης, ενώ δεν δένεται συναισθηματικά με καμία. Οι Έλληνες επαναστατούν, η Κρήτη ζητά ανεξαρτησία. Ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ πιέζεται μέσα σε όλο αυτό το κλίμα να κάνει μεταρρυθμίσεις και προβαίνει σε αδεξιότητες. Ο Σουλτάνος δεν είναι καθόλου αρεστός στους φοιτητές της στρατιωτικής σχολής της Κωνσταντινούπολης, της πλέον εξευρωπαϊσμένης για την εποχή. Από τον κήπο της σχολής ξεκινά ένα αντιστασιακό κίνημα, το οποίο εξαπλώνεται και σε άλλες σχολές, παίρνοντας μεγάλες διαστάσεις. Το σύνθημα ήταν πατρίδα, πρόοδος και ένωση. Το κίνημα των Νεότουρκων, το οποίο κατά βάση ήταν ένα κίνημα της ελίτ των στρατιωτικών αξιωματικών και ζητούσαν αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης του Σουλτάνου, θα αποκτούσε και διοικητική υπόσταση και θα δρούσε με το όνομα Επιτροπή για την Ενότητα και την Πρόοδο. Η επιτροπή αυτή ανέδειξε μια ηγετική φυσιογνωμία, τον Εμβέρ, ο οποίος μέχρι και τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ηγετική και κυρίαρχη φυσιογνωμία, μόλις ένα χρόνο μεγαλύτερος από τον Κεμάλ. Ο Κεμάλ ήταν αντιπαθή σε αυτή την ελίτ και σμοιραζόταν τις ίδιες ανησυχίες. Ο λόγος ήταν ότι αμφισβητούσε ανοιχτά τον Εμβέρ και αυτή η διαρκής αντιπάθεια στο πρόσωπο του Εμβέρ τον οδήγησε ούκολογες φορές σε δυσμενείς μεταθέσεις όπως στη Λιβύη, για παράδειγμα, αλλά όπως λέει και ο λαός, ουδέν κακό να μηγές καλού. Εκεί από νωρίς, στις δυσμενείς αυτές μεταθέσεις, στις εξορίες με έναν τρόπο, έδειξε τις πολεμικές και διπλωματικές του δεξιότητες. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι σημάνουν την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Σέρβους, αλλά και του μοναστηρίου. Δύο πόλεις που ο Κεμάλ κουβαλάει βαθιά μέσα του, του στοιχίζει. Οι Οθωμανοί πρόσφυγες της Θεσσαλονίκης αναγκάζονται να φύγουν προς την Κωνσταντινούπολη, ανάμεσά τους και η μητέρα του. Ο Κεμάλ εξορίζεται ακόμα μια φορά στη Σόφια ως στρατιωτικός ακόλουθος. Εκεί ζει εντελώς ευρωπαϊκά, μέχρι και που πετάει το οθωμανικό καλπάκι και το αντικαθιστά με δυτικό τρόπο καπέλο. Δεν βλέπει με καλό μάτι τη συμμαχία Γερμανίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συνεχίζει την κριτική στις επιλογές του Εμβέρ. Πιστεύει ότι η Γερμανία μετατρέπει τη χώρα του σιγά σιγά σε δική της αποικία. Ενώ αυτός ονειρεύεται ένα τουρκικό κράτος ανεξάρτητο και δυνατό. Βρισκόμαστε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ώρα του Κεμάλ έρχεται στη μάχη της Καλλίπολης το 1915. Η εκστρατεία στην Καλλίπολη αποτελούσε ιδέα του Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο οποίος τότε ήταν υπουργός ναυτικών της Βρετανικής κυβέρνησης. Οι σύμμαχοι θα αποβιβάζονταν στην Καλλίπολη, θα εγκλώβιζαν τους Τούρκους στην ευρωπαϊκή ακτή της Χερσονήσου και θα τους ανάγκαζαν να παραδοθούν. Για τον Τσόρτσιλ, η κατάκτηση της Χερσονήσου θα έβγαζε εκτός πλάνου έναν δυνατό σύμμαχο των Γερμανών και θα έκρινε την έκβαση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι πολεμικές ικανότητες όμως του Κεμάλ καθόρισαν την έκβαση της μάχης. Κατάφερε να τους αποθήσει και να αναδειχθεί πρωταγωνιστής. Για εμάς τους Έλληνες ισχύει και κάτι ακόμη. Η νίκη των συμμάχων της Αντάντ στην Καλλίπολη θα σήμαινε άμεσο τερματισμό της γενοκτονίας των Αρμενίων, το τέλος των διώξεων κατά των ελληνικών πληθυσμών της Ανατολικής Θράκης και της Ιωνίας και την αποφυγή της γενοκτονίας των Πόντο. Νίκης μιας μάχης που κόστησε τόσο πολύ σε ελληνικό αίμα. Πώς γίνεται να προτείνεται για Νόμπελ Ειρήνης από έναν Έλληνα πρωθυπουργό? Θα πρέπει να σκεφτούμε με όρους πολιτικής. Ευρύτερα, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, την κρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή και προκειμένου να γίνει ανόρθωση του ελληνικού κράτους, έπρεπε να λυθούν οριστικά οι εκκρεμότητες με την Τουρκία. Στην πολιτική, οι γέφυρες συνεργασίας και ειρήνης συντομεύουν το δρόμο στην ανάπτυξη και την ευημερία, χωρίς αυτό να θίγει τα πατριωτικά αισθήματα, χωρίς να προσβάλλεται η μνήμη των προγόνων, χωρίς να διαστρεβλώνουμε την ιστορία. Ο Μουσταφά Κεμάλ οραματίστηκε ένα κοσμικό τουρκικό κράτος και το έκανε πραγματικότητα κυβερνώντας απολυταρχικά. Ανακήρυξε την τουρκική δημοκρατία και έγινε ο πρώτος πρόεδρος της. Τον επόμενο χρόνο κατήργησε το χαλιφάτο θέτοντας σε εφαρμογή το ευρύ μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα. έκλεισε όλα τα ιδρύματα που βασίζονταν στο Ισλαμικό Κανονικό Δίκαιο. Κατάργησε το παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης, που ήταν κυρίως θρησκευτικό, και ίδρυσε λαϊκά σχολεία νέου τύπου. Εξυγχρόνισε το νομικό Οθωμανικό σύστημα και θέσπισε την πλήρη ισότητα των δύο φύλων. Τα ανατολίτικα καλούπια στον ντύσιμο, που είχαν θρησκευτική σημασία, πετάχτηκαν για να φορεθούν ευρωπαϊκά ρούχα. Το 1928 αντικατέστησε την αραβική γραφή με το λατινικό αλφάβητο και φρόντισε να διαδοθεί στο λαό η δυτική κλασική μουσική και το θέατρο. Με ένα ευρύ πρόγραμμα ερευνών στο πεδίο της τουρκικής γλώσσας και ιστορίας, θέλησε να ενισχύσει ως συνεκτικό δεσμό την εθνική συνείδηση αντί για τη θρησκεία. Το 1933 δημοσιεύθηκε νόμος με τον οποίο έγινε υποχρεωτική η χρήση οικογενειακού ονόματος στους πολίτες και η Εθνοσυνέλευση έδωσε στον Κεμάλ το όνομα Ατατούρκ, που σημαίνει πατέρας των Τούρκων.
1: Αν αποκτήσω μεγάλη εξουσία και δύναμη, σκέφτομαι ότι θα επιφέρω με ένα πραξικόπημα ξαφνικά σε μια στιγμή την επιθυμητή επανάσταση στην κοινωνική μας ζωή. Γιατί διαφορετικά από ό,τι άλλα άτομα, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό το έργο μπορεί να επιτευχθεί με την αργή εξύψωση του διανοητικού επίπεδου των άλλων στο δικό μου επίπεδο. Η ψυχή μου εγείρεται απέναντι σε μια τέτοια πορεία. Μετά την πολύχρονη εκπαίδευσή μου, μετά τη μελέτη των διαδικασιών του εκπολιτισμού και της κοινωνικοποίησης, μετά την ανάλωση της ζωής μου και του χρόνου μου, προκειμένου να κερδίσω την ευχαρίστηση της ελευθερίας, γιατί θα έπρεπε να κατέβω στο επίπεδο των κοινών ανθρώπων? Θα τους κάνω να ανέβουν στο δικό μου επίπεδο. Εγώ δεν πρόκειται να μοιάσω σε αυτούς. Αυτοί θα πρέπει να μοιάσουν σε μένα.
0: Η φήμη του ως γυναικάς είχε ξεκινήσει από πολύ νωρίς τη ζωή του. Η πιο γνωστή και επιπεράτη ιστορία με γυναίκα είναι αυτή με την Ελληνίδα τραγουδίστρια Ζοζό Νταλμάς. Η ιστορία τους ξεκίνησε με έναν τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό. Γνωρίστηκαν σε ένα νυχτερινό μαγαζί που χόρευε η Ζοζό και πέρασαν τη νύχτα μαζί. Το επόμενο πρωί, ο Κεμάλ είχε αποχωρήσει, αφήνοντας ένα χαρτονόμισμα 1.000 λιρών στο κομωδίνο. Η Ελληνίδα ντίβα το εξέλαβε ως τρομερή προσβολή, γι' αυτό και έδωσε μια αποστομωτική απάντηση. Πάνω στο χαρτονόμισμα ήταν τυπωμένο το πρόσωπο του Κεμάλ. Πήρε λοιπόν ένα ψαλίδι και κόψε προσεκτικά το κομμάτι που ήταν η εικόνα του. Παράτησε στο κομωδίνο το άχρηστο πλέον χαρτονόμισμα μαζί με αυτό το σημείωμα. «Από αυτό που μου αφήσατε, πήρα μόνο αυτό που μου χρειαζόταν. Το υπόλοιπο σας το επιστρέφω, γιατί μου είναι εντελώς άχρηστο».

η Ατατούρκ Λατιφέχανουμ είναι η γυναίκα που κατέκτησε τον Γαζί, που σημαίνει ηγέτης θριαμβευτής, η οποία γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου το 1899 στη Σμύρνη. Ο πατέρας της ήταν πλούσιος έμπορος, δυτικότροπος, οπαδός του κινήματος εξυγχρονισμού, ο οποίος έδωσε ευρωπαϊκή μόρφωση στην όμορφη Λατιφέ και στα άλλα 4 παιδιά του. Το 1919 στη Σμύρνη, όσο οι Έλληνες έδιναν τις τελευταίες μάχες και καθώς οι δυνάμεις των Τούρκων προήλαυναν, ο Κεμάλ επέλεξε να χρησιμοποιήσει την έπαυλη της οικογένειάς της ως στρατηγείο. Εκεί γνωρίστηκε με την πολύγλωσση νεαρή, την οποία αξιοποίησε ως διερμηνέα και γραμματέα του. Οι νομικές της σπουδές στην Ευρώπη, η μεγάλη γνώση της στη λογοτεχνία, το χόμπι της υπασίας και της σκοποβολής, αλλά και η πίστη της στο όραμά του για μια Τουρκία στραμμένη προς τους δυτικούς θεσμούς, οδήγησαν τον Σαραντάρη στρατιωτικό να την επιλέξει για σύζυγό του. Από εκείνη την ημέρα, σε μια ανδροκρατούμενη Ισλαμική κοινωνία, η Λατιφέ υπήρξε η προσωποποίηση της νέας Τουρκίας, που με την αυταρχική θέληση του νικητή Κεμάλ ήθελε να έρθει σε ρήξη με τις καταπιεστικές σχέσεις των Οθωμανών. Μετά από μια περίοδο ειδηλιακών σχέσεων, με τη σύζυγο του Προέδρου της Δημοκρατίας να μάχεται υπέρ της γυναικείας χειραφέτησης, να εκφράζει γνώμη για τις πολιτικές επιλογές και να απαιτεί σεβασμό της οικιακής ηρεμίας, η κρίση στο γάμο δεν άργησε, ειδικά μετά την αυτοκτονία της πρώτης σύζυγου του Κεμάλ, της Φικριγέ, στο προάβλιο του σπιτιού του Προεδρικού Ζεύγους στην Άγκυρα. Η χωρισμένη Λατιφέ έζησε επί μισό αιώνα στο περιθώριο, εισπράττοντας την στερεότυπη κατηγορία ότι ήθελε να επιβάλλεται στο μεγάλο αρχηγό και ότι δεν δίσταζε να αντιμιλά σε μια μεγαλοφυΐα. Όλοι μιλούσαν αρνητικά για αυτήν, σαν να υπρόκειτο για συμφορά που είχε βρει τον Ατατούρκ, σημειώνει η συγγραφέας της βιογραφίας της, αλλά τονίζει πως ο ξένος τύπος δεν συμμεριζόταν τα παξιωτικά αυτά σχόλια. Αντιθέτως, την θεωρούσε ικανή ακόμη και να τον αναπληρώσει. Η γυναίκα που κατέκτησε τον κατακτητή πέθανε από καρκίνο στις 12 Ιουλίου του 1975 στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας στο στήθος της μια καρφίτσα με τη φωτογραφία του αγαπημένου της. Κοντά της ήταν η έμπιστη της Ελληνίδα Καλλιόπη, την οποία όρκησε στον Ιησού Χριστό να μην αποκαλύψει σε κανέναν τα γράμματα ντοκουμέντα του χωρισμού της.

0: Ερχόμαστε από την Ανατολή και πηγαίνουμε προς τη Δύση. Ήταν ένα από τα αποφθέγματα του Ατατούρκ που συμπίκνωνε την αντίληψή του για την ανάγκη προσαρμογής της Τουρκίας στα δυτικά δεδομένα. Ένα τμήμα των οικονομικών και κοινωνικών ελίτ ενστερνίστηκε το σχέδιο του Ατατούρκ. Αντίθετα, η μεγάλη μάζα του πληθυσμού, ιδίως οι φτωχότερες, διατήρησαν ισχυρή τη σύνδεσή τους με την Ισλαμική παράδοση και κληρονομιά. Οι μεταρρυθμίσεις σε μεγάλο βαθμό εφαρμόστηκαν διότι παρά τις διακηρύξεις περί δημοκρατικής λειτουργίας, το κράτος που είχε θεμελιώσει ο Ατατούρκ στην ουσία παρέμεινε για πάνω από δύο δεκαετίες μια μονοκομματική ημιδικτατορία. Τον Ιούνιο του 1996 ο Ερμπακάν έγινε ο πρώτος ισλαμιστής πολιτικός που ανέλαβε την πρωθυπουργία στην Τουρκία. Το πείραμα δεν θα διαρκούσε παρά μόλις έναν χρόνο, καθώς τον Ιούνιο του 1997 ο Ερμπακάν εξαναγκάστηκε σε παραίτηση μετά από απέτηση των ενόπλων δυνάμεων. Στην ουσία, επρόκειτο για το τέταρτο πραξικόπημα στην ιστορία της τουρκικής δημοκρατίας. Οι ένοπλες δυνάμεις παρουσιάζονταν ως οι θεματοφύλακες του κεμαλισμού. Ο Ερντογάν, συνεχιστής του Ερμπακάν, έχει επιχειρήσει ούκο λίγες φορές να αναιρέσει πολλές από τις παρακαταθήκες του Ατατούρκ, αλλά και να τον αποκαθιλώσει ως εμβληματική προσωπικότητα. Μπορεί ο Ερντογανισμός όχι απλώς να προβληθεί ως το αντίπαλον δέος του κεμαλισμού, αλλά να τον υποκαταστήσει πλήρως ως κυρίαρχη ή ακόμα και επίσημη κρατική ιδεολογία? Θα το δείξει η ιστορία.
1: Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ θεωρείται από την Ελλάδα, τους Αρμενίους και άλλους ιστορικούς ως υπεύθυνος για τη δεύτερη και πιο βίαιη φάση της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών. Των Ελλήνων του Πόντου, των Αρμενίων και Ασσυρίων που διέμεναν στη Μικρά Ασία την περίοδο 1919-1922. Αντίθετα, η επίσημη τουρκική κρατική ιστοριογραφία απορρίπτει κατηγορηματικά τον όρο γενοκτονία και τον τιμά ως ιδρυτή και σωτήρα του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Η απόβαση του Κεμάλ στη Σαμψούντα στις 19 Μαΐου 1919 σηματοδότησε την έναρξη της τελικής φάσης εξόντωσης και εκτοπισμού των Ελλήνων του Πόντου και των τελευταίων εστιών των Αρμενίων. Ιστορικοί καταγράφουν μαζικές φαγές, πορείες θανάτου και βίαιους εκπατρισμούς υπό την ηγεσία του εθνικιστικού τουρκικού κινήματος.
2: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
3: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Ήταν 8 Αυγούστου του 1303, όταν μεγάλο σεισμό στην Κρήτη κατέστρεψε τον Φάρο της Αλεξάνδρειας, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου.

ξέρουν καλά από το μύθο αυτό στο νησί με το όνομά του. Φαίνεται όμως πως τα χρόνια αυτά τα παράλια της αρχαίας Αιγύπτου ήταν διαφορετικά από τα σημερινά, μια που ο Όμηρος περιγράφει το νησί να απέχει μία μέρα με το πλοίο από την ακτή. Η πιθανή εξήγηση είναι οι προσχώσεις του Νείλου, που με το πέρασμα των αιώνων έφεραν σταδιακά την ακτή σχεδόν μπροστά στο μικρό νησί του Φάρου. Έτσι, στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της ίδρυσης της πόλης της Αλεξανδρίας, το νησί αυτό απέχει από την ακτή 7 μόνον στάδια, περίπου 1400 μέτρα. Τα χρόνια θα περάσουν και κάποιους αιώνες αργότερα στη γειτονική Ελλάδα, στο βασίλειο της Μακεδονίας, ο νέος της βασιλιάς Αλέξανδρος, αφού ενώσει στα 333 π.Χ. τους Έλληνες, εκστρατεύει εναντίον της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας που είχε γνωρίσει ο τότε κόσμος, της Περσίας. Στην εκστρατεία του αυτή, ο Αλέξανδρος, βαδίζοντας προς Ανατολάς και πολεμώντας τους Πέρσες, φτάνει μέχρι την Αίγυπτο, όπου γοητευμένος από τους παλαιούς ελληνικούς μύθους και τον Όμηρο, προχωρεί μέχρι τις εκβολές του Νείλου στη Μεσόγειο και το νησί Φάρος. Εκεί, ο μεγάλος αυτός οραματιστής θα δει τη στρατηγική θέση της περιοχής και πάνω στη μικρή αιγυπτιακή πόλη της Ρακότιδας ζητά από τον αρχιτέκτονά του Δεινοκράτη να κατασκευάσει μια νέα πόλη που παίρνει το όνομα του ιδρυτή της, Αλεξάνδρεια. Η νέα πόλη γρήγορα θα αποκτήσει σημαντική εμπορική και ναυτική κίνηση και το μικρό νησί του Φάρου, αφού ενωθεί με γέφυρα το επταστάδιο με την ακτή, θα δημιουργήσει δύο φυσικά λιμάνια για την Αλεξάνδρεια, το δυτικό και το ανατολικό. Ο Αλέξανδρος δεν θα ζήσει αρκετά για να δει το δημιούργημά του να αναπτύσσεται και να γίνεται το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Στα 323 π.Χ. ο μεγάλος αυτός κατακτητής, αφού φτάσει με το στρατό του στο πιο απομακρυσμένο σημείο της εκστρατείας του, στον Ινδό ποταμό, πεθαίνει χωρίς διάδοχο σε ηλικία μόλις 33 ετών. Στο πελώριο κράτος του τότε αρχίζει ένας σκληρός αγώνας μεταξύ των διαδόχων στρατηγών του. Στο βασίλειο της Αιγύπτου επικρατεί ο στρατηγός και προσωπικός φίλος του Αλέξανδρου, ο Πτολεμαίος, που αργότερα στέφεται βασιλιάς και θεωρεί τον εαυτό του συνεχιστή των αρχαίων Φαραώ. Για την Ανατολή είναι η αρχή της ελληνιστικής περίοδου, όπου μέσα από τα βασίλεια των διαδόχων που θα δημιουργηθούν, το ελληνικό κλασικό πνεύμα και ο πολιτισμός διαδίδεται και επικρατεί στους επόμενους 3 αιώνες. Η ανάπτυξη της πόλης της Αλεξάνδρειας κάτω από την ελληνική δυναστεία των Πτολεμαίων είναι μεγάλη. Η πόλη γρήγορα θα εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό κέντρο του αρχαίου ελληνιστικού κόσμου και θα ανταγωνιστεί τις γνωστές πόλεις της ίδιας της Ελλάδας, την Αθήνα, την Κόρινθο, τη Θήβα, αλλά και της ελληνικής Ιωνίας. Παράλληλα θα αποτελέσει ένα νέο μεγάλο εμπορικό σημείο για την είσοδο στη Μεγάλη Αίγυπτο και σημαντικό εμπορικό λιμάνι. Έτσι φαίνεται πως γύρω στα 296 π.Χ. επί της βασιλείας του Πτολεμαίου του Πρώτου του Σωτήρα αρχίζει να κατασκευάζεται ένας πύργος μεγάλος που το φωτεινό του σήμα θα έδειχνε από μακριά τη θέση του λιμανιού στα πλοία που πλησίαζαν. Οι αρχαίοι γεωγράφοι και ιστορικοί αναφέρουν πως η ακτή ήταν χαμηλή, χωρίς ιδιαίτερα σημάδια, και σίγουρα ένα τέτοιο έργο ήταν αναγκαίο για το μεγάλο αυτό λιμάνι. Τα χαρακτηριστικά του γιγαντιαίου φάρου της Αλεξάνδρειας φτάνουν σήμερα σε μας από τις περιγραφές των αρχαίων αλλά και μεταγενέστερων ταξιδιωτών που φτάνοντας στην Αλεξάνδρεια έμειναν εντυπωσιασμένοι από το πρωτοφανές αυτό τεχνικό έργο του 3ου π.Χ. αιώνα. Σοβαρή όμως πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του μας δίνουν αρχαία νομίσματα που σώζονται σήμερα και που έχουν στην όψη τους την αναπαράσταση του φάρου. Τα νομίσματα αυτά δίνουν παράλληλα μία σαφή εικόνα για την όψη του φάρου και τις αλλαγές της στις ημερομηνίες που τα νομίσματα αυτά κόπηκαν και κυκλοφόρησαν. Ο φάρος της Αλεξανδρίας ήταν ο πρώτος φάρος που κατασκευάστηκε βάσει αρχιτεκτονικού σχεδίου, έχοντας τη μορφή του τεχνικού έργου όπως μέχρι σήμερα την γνωρίζουμε. Χτισμένος στην άκρη της μικρής νησίδας Φάρος που δέσποζε στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, πήρε το όνομα του νησιού που τον φιλοξενούσε και με τη σειρά του έδωσε για πάντα το όνομα αυτό στο συγκεκριμένο είδος του τεχνικού αυτού έργου. Στους κατοπινούς ρωμαϊκούς χρόνους, με πρότυπο το φάρο αυτό της Αλεξάνδρειας, άλλα σημαντικά λιμάνια της Μεσογείου όπως η Ραβένα και η Όστια θα κατασκευάσουν τους δικούς τους φάρους για να δείξουν από μακριά τη θέση της εισόδου του λιμανιού τους στα πλοία που πλησιάζουν.

0: χρειαζόταν. Είναι η αρχή της χρήσης μεγάλων πιαφάρων στην ναυτιλία. Σαν τεχνικό έργο, ο φάρος υπήρξε για την εποχή του ιδιαίτερα δύσκολο. Οι αρχαίες περιγραφές συμφωνούν πως αποτελούνταν από τρία διαφορετικά τμήματα. Το πρώτο είχε τετράγωνη διατομή και ύψος περίπου 60 μέτρα. Το δεύτερο, ύψος περίπου 30 μέτρων, ήταν εξάγωνο ή οκτάγωνο, ενώ το τρίτο και τελευταίο τμήμα ήταν κυλινδρικό, ύψους 10 μέτρων, έχοντας στην κορυφή του τον Ανδριάντα του Πατέρα των Θεών, του Σωτήρα Δία, στον οποίο ήταν αφιερωμένο όλο το οικοδόμημα. Αν στα ύψη αυτά κάποιος προσθέσει 10 μέτρα για τη βάση πάνω στην οποία λέγεται ότι ήταν κατασκευασμένος ο φάρος, το συνολικό ύψος του πρέπει να ξεπερνούσε τα 100 μέτρα, ύψος εξαιρετικά μεγάλο για την εποχή. Όλες οι παλαιές μαρτυρίες συμφωνούν και αναφέρουν πως μέσα στο φάρο στη βάση του βρίσκονταν μια πελώρια εστία που καίγοντας μέρα νύχτα έστελνε τη λάμψη της μέσα από ένα σύστημα κατόπτρων που πιθανώς ήταν μεταλλικές πλάκες στο ανοιχτό πέλαγος. Η φήμη του φάρου, ίσως και οι πραγματικές του δυνατότητες ήταν τέτοιες που αναφέρεται ότι το φωτεινό του σήμα και από αυτό η θέση του λιμανιού ήταν ορατό από απόσταση 300 σταδίων, δηλαδή κοντά στα 55 χιλιόμετρα. Ο Σόστρατος θα συνδέσει το όνομά του με την κατασκευή του φάρου, που φαίνεται πως άρχισε να κατασκευάζεται στα χρόνια της βασιλείας του ιδρυτή της δυναστείας των Πτολεμαίων, Πτολεμαίου του Πρώτου του Σωτήρα, και τελείωσε επί της βασιλείας του διαδόχου του Πτολεμαίου του Δεύτερου. Η ιστορία του φάρου από τότε θα συνδεθεί άμεσα με την ιστορία της πόλης της Αλεξάνδρειας. Η Αλεξάνδρεια θα εξακολουθήσει να ακτινοβολεί. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου θα είναι παράλληλα πλούσιο και σε πνευματική ζωή και δέκτης καινούριων ιδεών και κινημάτων. Η Αίγυπτος είναι από τις πρώτες χώρες που βρίσκει γόνιμο έδαφος για ανάπτυξη ο θείος λόγος του χριστιανισμού και από τα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν θα αποτελέσει τμήμα της νέας Ανατολικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η ιστορία της χριστιανικής Αιγύπτου είναι όμως σύντομη. Από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, μετά την εμφάνιση του Μωαμεθανισμού, η Αίγυπτος θα αποτελέσει τμήμα του νέου δυναμικού αραβικού κόσμου. Στη νέα αυτή περίοδο, πολλές θα είναι οι αναφορές Αράβων περιηγητών για το φάρο και το λιμάνι της Αλεξάνδρειας, όπου θα φαίνονται και οι αλλαγές που οι αιώνες φέρνουν. Οι προσχώσεις στο δέλτα του ποταμού Νείλου θα μεταβάλουν το βυθό του λιμανιού και σημαντικό μέρος από το νησί Φάρος θα βρεθεί κάτω από την επιφάνεια του νερού. Οι αραβικές αυτές πηγές αναφέρουν την ύπαρξη του φάρου, εγκαταλελειμμένου όμως με φανερά τα σημάδια του χρόνου πάνω του. Κοντά στα τέλη του 11ου αιώνα μετά Χριστόν, μια τοιχογραφία από το ναό του Αγίου Μάρκου στη Βενετία αποτελεί ίσως μία από τις τελευταίες απεικονίσεις του κτίσματος αυτού εν ζωή. Σε αυτήν, ο Ευαγγελιστής Μάρκος φτάνει με πλοίο στην Αλεξάνδρεια για να ιδρύσει τη χριστιανική κοπτική εκκλησία της Αιγύπτου. Οι ταξιδιωτικές αραβικές περιγραφές στις αρχές του 10ου αιώνα μιλούν για την ουσιαστική κατάρρευση του φάρου από έλλειψη συντήρησης αλλά πιθανώς και από σεισμό. Χειρόγραφο που βρέθηκε στο Μομπελιέ της Γαλλίας δίνει σαν ημερομηνία καταστροφής την 8η Αυγούστου του 1303. Πάντως, ο Άραβας ταξιδιώτης Ιμν Μπατούτα, που επισκέφθηκε την Αλεξάνδρεια στα 1349, βρήκε το φάρο εντελώς κατεστραμμένο. Τα ερείπια του φάρου χάνονται ολοκληρωτικά πια τον 15ο αιώνα, όταν πάνω στο νησί του φάρου κτίζεται το ισλαμικό κάστρο του Κετ Μπέι, που δεσπόζει μέχρι σήμερα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Μαζί με το φάρο καταστρέφονται και όλα τα υπόλοιπα αρχαία κτίσματα που υπήρχαν στο νησί, όπως αυτό του ναού της Σίσιδας που λόγω της θέσης του ονομαζόταν Φαρία. Σήμερα, μετά από αιώνες εγκατάλειψης, σύγχρονες αρχαιολογικές υποβρύχιες έρευνες στην περιοχή γύρω από το νησί αποκαλύπτουν πολλά αρχαιολογικά ευρήματα που σχετίζονται τόσο με το ίδιο το κτίσμα του φάρου ή τα άλλοτε γειτονικά του κτίσματα της ένδοξης περιόδου της Αλεξάνδρειας των Πτολεμαίων.
1: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
2: CFMB, your community-minded station.

0: Μισός αιώνας πέρασε από τη μέρα που δικαστήριο της Ουάσιγκτον καταδίκασε τους στενούς συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον, Γκόρντον Λίντι και Τζέιμς Μακκόρτ Τζούνιορ, πυροδοτώντας ένα τσουνάμι που έμεινε στην ιστορία ως σκάνδαλο Watergate. Ο Λίντι και ο Μακκόρτ, αντίστοιχα αξιωματικοί του FBI και τη CIA, καταδικάστηκαν για συνωμοσία, διάρρηξη και υποκλοπές στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο βρισκόταν στο ξενοδοχείο Watergate στην Ουάσιγκτον. Πρόκειται για το σκάνδαλο που άλλαξε άρδιν την πολιτική και τα μίντια, σύμφωνα με τον πρώην νομικό σύμβουλο του Νίξον, Τζον Ντίν, ο οποίος κατηγορήθηκε για τη συγκάλυψη της υπόθεσης και εν συνεχεία έγινε μάρτυρας κλείδι των ερευνών. Σε μια ευρύτερη θεώρηση των πραγμάτων, τα όσα έγιναν άλλαξαν δραματικά και για πάντα την κάλυψη από τα μίντια των Αμερικανών Προέδρων. Πριν το Watergate, στους Προέδρους δινόταν το τεκμήριο της αθωότητας. Μετά αυτό δεν ισχύει όσο πριν και οι πρόεδροι υποχρεούνταν να αποδεικνύουν ότι ήταν αθώοι. Την είδηση για τις παράνομες παρακολουθήσεις εις βάρος του δημοκρατικού υποψηφίου δημοσίευσε η εφημερίδα Washington Post. Από τη στιγμή εκείνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η διεθνής κοινή γνώμη ανακάλυψαν πως ακόμη και η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου δεν είχε ανοσία σε παράνομες εκλογικές συμπεριφορές. Τα ειδησιογραφικά γραφεία πήραν φωτιά, ειδικά μετά την άσκηση δίωξης κατά των Λίντι και Μακκόρτ. Γιατί όμως σήμερα η επιρροή των μέσων είναι διαφορετική? Οι λέξεις μπορούν να είναι το όπλο σου για να φέρεις την αλλαγή. Όμως αυτό δεν ισχύει πια. Οι λέξεις δεν είναι το ίδιο ισχυρές. Πιστεύω ότι αυτό ισχύει εν μέρη επειδή υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις. Λόγω του διαδικτύου, είναι σαν να περπατάς στο κέντρο ενός γηπέδου και να μιλάς χωρίς μικρόφωνο. Το σκάνδαλο Watergate συγκλώνησε την κοινή γνώμη και εν τέλει ο Ρίτσαρντ Νίξον αποχώρησε από το αξίωμά του στις 8 Αυγούστου 1974, 2 χρόνια μετά την εκλογική του νίκη.
1: I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.

0: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το τρίτο μέρος της χειροτονίας του διακόνου Ιωσήφ Ξηραδάκης Πρωτοπρεσβύτερων από τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κύριο Σωτήριο. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
1: CFMB, your community-minded station.

0: Ήταν Αύγουστος του 1928, όταν ο Άγγλος ερευνητής Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακάλυψε εντελώς τυχαία την πενικυλίνη, το πρώτο αντιβιωτικό που έμελε να σώσει εκατομμύρια ζωές. Για την ανακάλυψή του αυτή, ο Φλέμινγκ τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1945.
1: Στην πλούσια ιστορία της ιατρικής, λίγες ανακαλύψεις μπορούν να συγκριθούν με τον επαναστατικό αντίκτυπο της πενικυλίνης. Πριν από την έλευσή της, μια απλή βακτηριακή λίμωξη μπορούσε να αποβεί μοιραία. Οι χειρουργικές επεμβάσεις ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες και ασθένειες όπως η πνευμονία και η σύφυλη θέριζαν εκατομμύρια ζωές. Η πενικυλίνη δεν ήταν απλώς ένα νέο φάρμακο. Ήταν η αυγή μιας νέας εποχής, της εποχής των αντιβιωτικών. Μεταμόρφωσε την ιατρική πρακτική και χάρισε ελπίδα και ζωή σε αμέτρητους ανθρώπους. Η ιστορία της ανακάλυψής της είναι ένα συναρπαστικό μείγμα επιστημονικής περιέργειας, οξυδέρκειας, επίμονης έρευνας και όπως συμβαίνει συχνά με τις μεγάλες ανακαλύψεις, μια δόση απροσδόκητης τύχης. Όλα ξεκίνησαν σε ένα εργαστήριο στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 1928, με πρωταγωνιστή έναν Σκοτσέζο γιατρό που έμελε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ. Ένας διορατικός, εξαιρετικά παρατηρητικός γιατρός και βακτηριολόγος. Ο Φλέμινγκ δεν ήταν άγνωστος στους επιστημονικούς κύκλους. Είχε ήδη αποκτήσει φήμη ως ερευνητής χάρη στην ανακάλυψη της λυσοζύμης, ενός ενζύμου που υπάρχει στα δάκρυα και το σάλιο και έχει την ιδιότητα να διασπά τα κυταρικά τυχώματα ορισμένων βακτηρίων. Αν και η λυσοζύμη δεν βρήκε ευρεία πρακτική εφαρμογή ως θεραπευτικός παράγοντας, η ανακάλυψή της κατέδειξε το έντονο ενδιαφέρον του Φλέμινγκ για τις φυσικές αντιβακτηριακές ουσίες και την προσεκτική του παρατηρητικότητα. Στα τέλη Αυγούστου του 1928, καθώς το Λονδίνο απολάμβανε τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, ο Φλέμινγκ ετοιμαζόταν για ολιγοήμερες διακοπές. Στο εργαστήριό του διατηρούσε πολυάριθμες καλλιέργειες σταφυλόκοκκου σε εργαστηριακά πιατάκια. Πριν αναχωρήσει, στίβαξε κάποια από αυτά τα πιατάκια σε μια γωνιά του εργαστηρίου, χωρίς να τα αποστηρώσει ή να τα τοποθετήσει σε εποαστικό κλίβανο, αφήνοντάς τα εκτεθειμένα στις συνθήκες του δωματίου. Όταν επέστρεψε στο εργαστήριό του, η προσοχή του Φλέμινγκ έπεσε σε ένα από τα πιατάκια που είχε αφήσει κοντά σε ένα ανοιχτό παράθυρο. Το πιατάκι είχε μολυνθεί από μία πρασινοκίτρινη μούχλα. Η ύπαρξη μούχλας δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. Τα εργαστήρια της εποχής συχνά αντιμετώπιζαν τέτοιες επιμολύνσεις. Το παράξενο όμως ήταν ότι γύρω από την αποικία της μούχλας, οι αποικίες του σταφυλόκοκκου είχαν εξαφανιστεί. Η μούχλα φαινόταν να έχει δημιουργήσει μία ευδιάκριτη ζώνη καθαρότητας, έναν δακτύλιο όπου τα βακτήρια δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν ή είχαν καταστραφεί. Ένας λιγότερο παρατηρητικός ερευνητής ίσως να είχε απλώς απορρίψει το μολυσμένο πιατάκι ως άχρηστο. Ο Φλέμινγκ όμως διαισθάνθηκε ότι είχε σκοντάψει πάνω σε κάτι σημαντικό. Με την οξύτατη παρατηρητικότητά του, αντί να το πετάξει, άρχισε να το μελετά με εντατικό ενδιαφέρον. Απομόνωσε τη μούχλα και διαπίστωσε ότι ανήκε στο γένος Penicillium. Διεξήγαγε περαιτέρω πειράματα, καλλιεργώντας τη μούχλα σε υγρό θρεπτικό υλικό και διαπιστώνοντας ότι το διήθημα αυτού του ζωμού, το οποίο ονόμασε αρχικά χυμό μούχλας, είχε ισχυρές αντιβακτηριακές ιδιότητες. Το έκρημα της μούχλας σκότωνε ή ανέστελε την ανάπτυξη διαφόρων επιβλαβών βακτηρίων. Ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό ενάντια σε βακτήρια όπως ο σταφυλόκοκκος, που προκαλεί αποστήματα και τροφικές δηλητηριάσεις, ο στρεπτόκοκκος, υπεύθυνος για την οστρακιά και τον ρευματικό πυρετό, και ο πνευμονιόκοκκος, κύρια αιτία πνευμονίας. Αντίθετα, δεν επηρέαζε βακτήρια όπως ο βάκυλος του τύφου ή το κολοβακτηρίδιο. Ο Φλέμινγκ ονόμασε τη δραστική ουσία πενικυλίνη, από το όνομα της μούχλας που την παρήγαγε. Παρότι δημοσίευσε τα ευρήματά του, περιγράφοντας τις παρατηρήσεις του και τις πιθανές θεραπευτικές εφαρμογές της πενικυλίνης, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας ήταν απογοητευτικά περιορισμένο. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι η πενικυλίνη ήταν υπερβολικά ασταθής, δύσκολο να παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες και ότι η απομόνωση της δραστικής ουσίας σε καθαρή μορφή ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, χημικό εγχείρημα. Ο ίδιος ο Φλέμινγκ, αν και αναγνώρισε τη σημασία της ανακάλυψής του, δεν ήταν χημικός και δεν διέθετε τους σπόρους ή την τεχνογνωσία για να προχωρήσει στην απομόνωση και τον καθαρισμό της πενικυλίνης. Έτσι, για σχεδόν μια δεκαετία, η επαναστατική αυτή ανακάλυψη έμεινε ουσιαστικά αδρανής, μια υποσημείωση στην επιστημονική βιβλιογραφία. Η κρίσιμη καμπή ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 30, καθώς η Ευρώπη βρισκόταν στο χείλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μία ομάδα ερευνητών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, υπό την καθοδήγηση του Αυστραλού παθολόγου Χάουαρντ Φλόρι και του Γερμανοεβραίου βιοχημικού Έρνστ Μπόρις Τσέιν, ο οποίος είχε διαφύγει από το ναζιστικό καθεστώς, μαζί με τον ταλαντούχο βιοχημικό Νόρμαν Χίτλι, αναζητούσαν φυσικές αντιβακτηριακές ουσίες. Διαβάζοντας την παλιά, σχεδόν ξεχασμένη εργασία του Φλέμινγκ, αποφάσισαν να επανεξετάσουν τις δυνατότητες της πενικυλίνης. Η ομάδα της Οξφόρδης, με την πολύτιμη συμβολή του Χίτλεϊ στην ανάπτυξη μεθόδων εκχύλησης και καθαρισμού, όπως η τεχνική της αντίστροφης εκχύλησης, κατάφερε αυτό που φάνταζε αδύνατο. Να απομονώσει την πενικυλίνη σε μια σχετικά σταθερή και καθαρή μορφή και να επιβεβαιώσει την εκπληκτική της δύναμη κατά των βακτηρίων. Το 1941 η πενικυλίνη δοκιμάστηκε για πρώτη φορά σε άνθρωπο, στον αστυνομικό Άλμπερτ Αλεξάνδερ, ο οποίος υπέφερε από μια σοβαρή εκτεταμένη σιψεμία μετά από ένα απλό τσίμπημα από αγκάθι τριανταφυλιάς. Η βελτίωση της κατάστασής του μετά τη χορήγηση της πενικυλίνης ήταν εντυπωσιακή και άμεση. Δυστυχώς όμως, οι διαθέσιμες ποσότητες του φαρμάκου ήταν ελάχιστες και ο Αλεξάνδερ τελικά υπέκυψε όταν τα αποθέματα εξαντλήθηκαν. Το αποτέλεσμα αυτό, αν και τραγικό, απέδειξε περίτρανα την αξία της πενικυλίνης και κινητοποίησε τις προσπάθειες για μαζική παραγωγή. Με τη Βρετανία να βρίσκεται εν μέσω πολέμου και τις βιομηχανικές της υποδομές να δοκιμάζονται, ο Φλόρι και ο Χίτλι ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί, με την υποστήριξη της Αμερικανικής κυβέρνησης και φαρμακευτικών εταιριών και μέσα από εντατική έρευνα σε εργαστήρια, αναπτύχθηκαν νέες τεχνικές βαθιάς ζύμωσης και βρέθηκαν πιο παραγωγικά στελέχη του μύκητα πενισίλιου. Αυτές οι προσπάθειες οδήγησαν στην παραγωγή πενικυλίνης σε βιομηχανική κλίμακα, σώζοντας χιλιάδες στρατιώτες από θανατηφόρες λοιμώξεις και αλλάζοντας ριζικά την αντιμετώπιση των τραυμάτων και των ασθενειών. Η σημασία αυτής της ανακάλυψης αναγνωρίστηκε παγκοσμίως. Το 1945, το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονεμήθηκε από κοινού στον Αλεξάνδερ Φλέμινγκ για την αρχική του παρατήρηση και στον Χάουαρντ Φλόρι και τον Έρνστ Μπόρις Τσέιν για την απομόνωση, τον καθαρισμό και την ανάπτυξη της πενικυλίνης ως θεραπευτικού μέσου. Η πενικυλίνη άνοιξε τον δρόμο για την ανακάλυψη μιας πληθώρας άλλων αντιβιωτικών, καθιερώνοντας μια νέα εποχή στην καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων. Το σίγουρο πάντως είναι πως χωρίς την ανακάλυψη αυτή, ο κόσμος μας σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετικός από αυτόν που όλοι γνωρίζουμε.
2: Νιου Μιλάνο, αλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο. Πάνω από 50 χρόνια.
3: Το πιο ελληνικό διήμερο του καλοκαιριού έρχεται στο Park X. Στις 15 και 16 Αυγούστου, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα μεγάλο πανηγύρι για όλη την οικογένεια. Ελληνικό φαγητό, δροσερά ποτά, ζωντανή μουσική, χορός και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Πάρε την παρέα σου, φέρε την οικογένεια και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Στις 15 και 16 Αυγούστου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, όλοι στο Park X. Είσοδος δωρεάν.
4: Ένας από τους πιο διάσημους εφευρέτες όλων των εποχών. Ένας άνθρωπος που άσκησε τεράστια επιρροή στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Ένας φοβερός επιχειρηματίας. Ο μάγος του Menlo Park. Ο λόγος για τον Thomas Edison. Πάμε να τον γνωρίσουμε. Είμαι ο Χρήστος Κυριακίδης θα μιλήσουμε για την ζωή και το έργο του Τόμας Έντισον. Γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 1847 στο Maryland του Οχάιο. Ήταν το μικρότερο από τα 7 παιδιά της οικογένειας. Σε νεαρή ηλικία προσβάλλεται από οστρακιά, η οποία θα του αφήσει προβλήματα ακοής και στα δύο αυτιά, καθιστώντας τον σχεδόν κουφό στην ενήλικη ζωή του. Το 1854, μαζί με την οικογένειά του, μετακομίζουν στο Μίσιγκαν προς αναζήτηση καλύτερης τύχης, μιας και τα οικονομικά τους ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εκεί παρακολουθεί μαθήματα σε δημόσιο σχολείο για 12 μήνες. Έπειτα, εξαιτίας των χαρακτηριστικών του υπερκινητικού παιδιού, αλλά και της επιρρέπειάς του στην απόσπαση προσοχή, οι δάσκαλοι του προτείνουν στους γονείς του και στον ίδιο να σταματήσει. Έπειτα αναλαμβάνει η μητέρα του να τον διδάξει κατοίκον. Το ενδιαφέρον του για γνώση είναι τεράστιο και μελετάει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Σε ηλικία μόλις 12 ετών κάνει την εμφάνισή του το επιχειρηματικό του δαιμόνιο. Ο ίδιος ξεκινάει να πουλάει εφημερίδες σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό σε ταξιδιώτες και δεν αργεί να εκδώσει και τη δική του μικρή εφημερίδα, η οποία αποτελείται από μικρά καθημερινά άρθρα. Φτάνει λοιπόν σε σημείο να βγάζει $50 την εβδομάδα από αυτήν τη διαδικασία, τα οποία επενδύει για την αγορά υλικών, ούτως ώστε να κάνει πειράματα σε χημεία και θέματα ηλεκτρισμού. 2 χρόνια αργότερα θα συμβεί ένα σκηνικό στο οποίο θα πρωταγωνιστήσει και θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα ζωή του. Ένα αγόρι 3 ετών πέφτει στις ράγες των τρένων. Ο Τόμας Έντισον προλαβαίνει και του σώζει τη ζωή. Ο πατέρας του παιδιού, για να τον ευχαριστήσει, προτίθεται να του μάθει πώς να χειρίζεται τον τηλέγραφο. Για τα επόμενα 5 χρόνια, ο Τόμας Έντισον ταξιδεύει στην χώρα και εργάζεται σαν τηλεγραφητής και φυσικά μελετάει και κάνει πειράματα πάνω στον ηλεκτρισμό. Έπειτα, το 1868 επιστρέφει στο σπίτι του και παρακολουθώντας την άσχημη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται και πάλι η οικογένειά του, αποφασίζει να αναλάβει δράση και πιάνει δουλειά πλέον στην Western Union. Το 1869 έρχεται η πρώτη του πατέντα. Κατασκευάζει ένα μηχάνημα με το οποίο μπορεί να καταγράφει τους ψήφους. Το μηχάνημα αυτό δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση σε κάποιον, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει χρηματοδότηση. Άφραγος για ακόμα μια φορά, αλλά με όπλο το πάθος και την επιμονή του, η επιτυχία δεν θα αργήσει να έρθει. Λίγο αργότερα κατοχυρώνει και κατασκευάζει τον τετραγραφικό τηλέγραφο. Αυτό ουσιαστικά επέτρεπε την ταυτόχρονη διάδοση και λήψη 4 διαφορετικών σημάτων. Η πατέντα αυτή ενθουσιάζει την Western Union, η οποία του προσφέρει το ποσό των $10,000. Με τα λεφτά αυτά, ο Τόμας Έντισον πλέον στείνει το δικό του εργαστήριο, το θρηλυκό εργαστήριο του Menlo Park. Το εργαστήριο αυτό στελεχώνεται από πολλούς επιστήμονες, οι οποίοι μελετούν και εργάζονται πάνω σε διάφορα προβλήματα, ούτως ώστε να δώσουν λύσεις. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι πραγματικά εξαιρετικός και θα το ζήλευαν ακόμα και μεγάλα πανεπιστήμια. Εκεί λοιπόν, το 1877 κατασκευάζει τον πρώτο φωνόγραφο. Η πατέντα αυτή θα τον καταστήσει πλέον διεθνώς γνωστό, μια φήμη την οποία είχε ανάγκη και χρειαζόταν. 11 χρόνια αργότερα ξεκινάει την εργασία του πάνω στον ηλεκτρικό λαμπτήρα, τον οποίον δεν εφήβρε ο Τόμας Έντισον, όπως είναι ευρέως γνωστό. Ήδη από το 1840, επιστήμονες όπως ο Βόλτα, ο Μάθιου Εβανς, ο Χάμφρι Ντέιβι και άλλοι εργάζονται πάνω στον ηλεκτρικό λαμπτήρα. Το πρόβλημα βέβαια ήταν πως αυτό που κατασκεύαζαν, ο λαμπτήρας που κατασκεύαζαν ουσιαστικά, δεν μπορούσε να αντέξει για ένα χρονικό διάστημα. Δηλαδή το ρεύμα καθώς διέρεε τον αγωγό, εξαιτίας της θερμότητας που αναπτυσσόταν, μεγάλης θερμοκρασίας, έσπαγε και είχαμε μια λάμπα η οποία άναβε για λίγο και σταματούσε. Ο Τόμας Έντισον λοιπόν και η ομάδα του ρίχνονται στη δουλειά και ψάχνουν να δουν ποιο υλικό είναι αυτό που και θα αποδίδει και θα αντέχει, αλλά το σημαντικότερο θα είναι φθηνό, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει η διάθεσή του στο ευρύ κοινό. Έτσι λοιπόν, το 1879 κατοχυρώνει τον ηλεκτρικό λαμπτήρα με ανθρακοποιημένο νήμα από μπαμπού. Το μεγάλο του σχέδιο βέβαια τίθεται σε εφαρμογή 1 χρόνο αργότερα, θέλοντας να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, με σκοπό να διανύμει τον ηλεκτρισμό σε πόλεις. Έτσι λοιπόν, το 1882 κατασκευάζει το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην οδό Pearl Street. Το πρόβλημα βέβαια με το συνεχές ρεύμα του Έντισον ήταν πως δεν μπορούσε να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αν έχουμε μια πόλη και θέλουμε να την ηλεκτροδοτήσουμε, το εργοστάσιο που θα έχουμε εδώ μπορεί να διανέμει το ρεύμα μέχρι αυτό το σημείο. Άρα θα πρέπει να κάνουμε και ένα εργοστάσιο εδώ, για να φτάσει μέχρι εδώ. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή για να ηλεκτροδοτήσουμε μια πόλη θα πρέπει να την γεμίσουμε με εργοστάσια ηλεκτρικού ρεύματος. Την λύση στο πρόβλημα αυτή έρχεται να την δώσει ο Νίκολα Τέσλα με την πρότασή του για το εναλλασσόμενο ρεύμα. Η διαμάχη των δύο ανδρών είναι πολύ μεγάλη και οι λεπτομέρειες δεν τιμούν σίγουρα το πρόσωπο του Τόμας Έντισον. Η λύση βέβαια, όπως είπαμε, δόθηκε από τον Νίκολα Τέσλα και το εναλλασσόμενο ρεύμα και έτσι είχαμε τις ηλεκτροδοτήσεις των πόλεων. Πριν φύγει από τη ζωή, ο Thomas Edison κατοχύρωσε περισσότερες από 1000 πατέντες, συγκεκριμένα 1093. Κλείνοντας την παρουσίαση αυτή, να αναφερθούμε στα λόγια του ίδιου που έλεγε. Πολλοί από αυτούς που αποδέχτηκαν την αποτυχία ήταν άνθρωποι που δεν κατάλαβαν πόσο κοντά στην επιτυχία ήταν λίγο πριν τα παρατήσουν. Γι' αυτό λοιπόν, αν αγαπάτε κάτι και σας παθιάζει, συνεχίστε, δουλέψτε, πολεμήστε τους φόβους, τις ανασφάλειες και τα λόγια των γύρω σας και η επιτυχία θα είναι κάπου εκεί για να σας συναντήσει.
0: Στις 9 Αυγούστου του 1892, ο Thomas Edison έλαβε το σημαντικότερο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην ιστορία της επιστήμης. Σε ηλικία 84 ετών, ο Edison είχε αποκτήσει περισσότερα από 1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ήταν ο περισσότερο παραγωγικός εφευρέτης της σύγχρονης εποχής.
5: The people suppose I have made money out of my inventions. The truth is I have never made one cent out of my inventions. All I have made has been out of manufacturing. My inventions have not been protected by the patent office. The companies with which I am connected have spent millions in trying to defend them.

0: Βρισκόμαστε στα μέσα του Αυγούστου του 1932. Ο εφευρέτης Γουλιέλμο Μαρκόνι ολοκληρώνει με επιτυχία τα πρώτα πειράματά του με ραδιόφωνο βραχαίων κυμάτων.
1: Στον σύγχρονο τεχνολογικό κόσμο που ζούμε, κάτι που αναμφίβολα τον τελευταίο αιώνα κερδίζει τη μέγιστη προτίμηση είναι το ραδιόφωνο. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το ραδιόφωνο είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου μετά το βιβλίο. Το ραδιόφωνο αποτελεί συντροφιά για τους οδηγούς, τους ταξιδιώτες, τους ασθενείς, ενημερώνει, ψυχαγωγεί, διασκεδάζει, καλλιεργεί και αναπτύσσει τη φαντασία. Μετά το 1840 και την ανακάλυψη του τηλέγραφου, αναπτύχθηκε η τηλεφωνία και μερικές δεκαετίες αργότερα το ραδιόφωνο. Πολλοί υποστηρίζουν ότι πατέρας της ραδιοφωνίας είναι ο Ιταλός Γουγιέλμο Μαρκόνι. Όμως, αρκετά χρόνια πριν, ο Σέρβος Νίκολα Τέσλα, πατέντες του οποίου χρησιμοποίησε ο Μαρκόνι, πραγματοποίησε ασύρματη μετάδοση. Για να επιτευχθεί μια μετάδοση χρειάζεται έναν πομπό και δέκτη. Τους πομπούς τους έχουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ώστε να εκπέμπουν πληροφορία για να λαμβάνουν οι δέκτες. Παρόμοια διαδικασία με μέσο μετάδοση στο ίντερνετ συμβαίνει και στους ίντερνετικούς σταθμούς. Το 1906, μέσα από ένα πλοίο, 15 μίλια μακριά από τις ακτές της Μασαχουσέτης, έγινε η πρώτη μουσική εκπομπή. Πολύ σημαντικός σταθμός στην ιστορία του ραδιοφώνου ήταν ο Αμερικανός Φρανκ Κοράντ, ο οποίος μετέδιδε τα αποτελέσματα των αγώνων. Στις 20 Νοεμβρίου 1920 λειτουργήσε και ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός KDKA που λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

Στην Ελλάδα το 1923 πρώτος ερασιτεχνικός ραδιοφωνικός σταθμός ήταν στην Θεσσαλονίκη από έναν ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο, τον Χρήστο Τσιγκυρίδη. Μάλιστα ήταν και ο πρώτος στα Βαλκάνια. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1936, δημιουργήθηκε και ο επίσημος κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός που εξέπεμπε το βράδυ, γι' αυτό και ονομάστηκε Βραδινόφωνο. Το ραδιόφωνο μέχρι τις μέρες μας ενημερώνει, διαμορφώνει την κοινή γνώμη, διοχετεύοντας πληροφορίες, ιδέες, απόψεις, διασκεδάζει, αναπτύσσει την κρίση και τη φαντασία χωρίς να απαιτεί την προσήλωση όπως η τηλεόραση. Ακόμα επικοινωνεί και με τον ακροατή μέσω τηλεφώνου και μηνυμάτων. Το ραδιόφωνο βοηθάει στην ανάπτυξη και προώθηση της μουσικής για όλες τις προτιμήσεις. Έντεχνο τραγούδι, λαϊκό, κλασική μουσική, παραδοσιακή και ξένη. Αλλά και πολλές θεατρικές παραγωγές στο παρελθόν, όπως η Λιλιπούπολη, είχαν μεγάλη επιτυχία μέσω του ραδιοφώνου. Στο διαδικτυακό ραδιόφωνο, ραδιόφωνο του διαδικτύου, εκπέμπονται αρχεία ροής, δηλαδή επιφορτώνονται τα αρχεία σε πραγματικό χρόνο μέσω του ίντερνετ, δηλαδή ο ήχος φορτώνεται εκείνη τη στιγμή που παίζει. Οι ακροατές με την βοήθεια του ίντερνετ λαμβάνουν αυτόν τον ήχο μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή, του κινητού τους ή του τάμπλετ. Το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο ενημέρωσης διασκέδασης που αναπτύχθηκε, εξελίχθηκε, άλλαξε, αλλά έμεινε αξεπέραστο στο χρόνο.

0: στο σπίτι,
1: το αυτοκίνητο,
0: την επιχείρηση,
1: την εξοχή.
0: Αφήστε το CFMB 1280 AM
1: να σας συντροφεύει παντού.
0: CFMB,
1: ο σταθμός.
0: Σταθμός της ζωής σας.
2: Το σχόλιο της εβδομάδας.
3: Η νομικός Ειρήνη Μαρούπα σχολιάζει με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο την πρόσφατη τοποθέτηση που έκανε η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου αναφορικά με την οικογένεια.

Είναι να γελάς ή να κλαις με αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό κράτος. Η Υπουργός Οικογένειας να μας ανακοινώνει ότι η οικογένεια λέει καταργήθηκε και από εδώ και πέρα θα λέμε οικογένεια, ένα άτομο με ένα σκύλο, δύο άτομα μόνα τους κλπ. Εδώ που γεννήθηκε ο θεσμός, η έννοια και η ετυμολογία και η λέξη οικογένεια και οι πολλές οικογένειες μετά δημιούργησαν το έθνος. Θα ξεχάσουμε, θέλουν να ξεχάσουμε αυτοί που υπηρετούν την παγκοσμιοποίηση και τη woke agenda. Αυτοί μας κυβερνάνε, δυστυχώς. Δεν έχουμε κατορθώσει να ανακτήσουμε ελληνική διακυβέρνηση. Θέλουν να ξεχάσουμε και από πού κρατάει η σκούφια μας, ποιοι είμαστε, τι λένε οι λέξεις μας. Η λέξη οικογένεια λοιπόν βγαίνει από το οίκος και το γένος. Το γένος βγαίνει από το γίγνομαι. Οίκος είναι το σπίτι. Το γίγνομαι είναι γεννιέμαι, κατάγομαι, ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού ανήκω. Όλα όσα λοιπόν συμπεριλαμβάνονται σε έναν οίκο είναι η οικογένεια. Η οικογένεια λοιπόν είναι η μάνα, ο πατέρας, ο παππούς, η γιαγιά, οι πρόγονοι όσοι είναι εν ζωή μέσα στο σπίτι και τα παιδιά. Παλιότερα μένανε και όλοι μαζί. Εδώ λοιπόν στη χώρα που γέννησε την λέξη και την έννοια, επαναλαμβάνω, οικογένεια, θέλουν να ξεχάσουμε τι σημαίνει οικογένεια. Και θέλουν να το ξεχάσουν από πολλά χρόνια, να το ξεχάσουμε. Διότι όπως θυμάστε, στο εξωτερικό πάντα γνωρίζαμε ότι όταν πάει, λέει, το παιδί 18 χρονών, φεύγει το σπίτι, το διώχνουν οι γονείς. Και του λένε πήγαινε βρες την άκρη μόνος σου. Τώρα μένεις μόνος σου, δεν ενδιαφέρονται καν. Πάνε τυπικά στο γάμο, αν πάνε, δεν του συναντούν, δεν του τηλεφωνούν. Δεν υπήρχε αυτός ο συνεκτικός δεσμός, αυτή η συγκολητική ουσία της αγάπης, της τρυφερότητας, της στοργής, της φροντίδας που έχουν στην Ελλάδα και είχαν ανέκαθεν οι γονείς για τα παιδιά, οι οποίοι τα παρακολουθούν και τα συντρέχουν σε κάθε τους βήμα. Θέλουμε να τους φτιάξουμε ένα σπίτι, να τους φτιάξουμε την πρίκα τους. Τα παρακολουθούμε, συζητάμε μαζί τους, τα παίρνουμε τηλέφωνο, ενδιαφερόμαστε τι κάνουνε. Όσο κι αν μεγαλώσουν, μετά προσέχουν οι παππούδες τα εγγόνια τους. Και όταν φτάνει η ώρα, τα παιδιά προσέχουν τους γονείς, αν είναι ανήμποροι. Αυτό λοιπόν θέλουν να το ξεχάσουμε και να το αποβάλουμε από τη ζωή μας. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και της μόδας ο οίκος ευγυρίας. Τους πετάμε τους παππούδες, τους ξεφορτωνόμαστε, τους στέλνουμε εκεί σε έναν οίκο ευγυρίας να πεθάνουν γρήγορα και εύκολα, γιατί πια δεν μπορούν να μας προσφέρουν, οπότε αφού δεν μπορούν να μας προσφέρουν δεν τους θέλουμε κι εμείς. Αντίθετα δηλαδή στις αξίες, στις παραδόσεις αρχές μας, όπως τις περιέγραψε ο Ηρόδοτος στο βιβλίο του Ιστορίε, όταν μίλησε για το έθνος. Τι είναι έθνος? Το ομόαιμον, το ομόγλωσσον, το ομόθροσκον, το ομόδοξον. Εμείς λοιπόν μεταξύ μας που έχουμε το ίδιο αίμα, που μιλάμε την ίδια γλώσσα, που έχουμε την ίδια θρησκεία, που έχουμε τα ίδια ήθη και έθιμα, εμείς είμαστε έθνος, είμαστε μία γροθιά η οποία θα πολεμήσουμε, θα αγωνιστούμε, θα προσπαθήσουμε για να κρατήσουμε αυτές τις αρχές και τις αξίες και να συνεχίσουμε να ζούμε σύμφωνα με αυτές. Αυτό είμαστε. Είμαστε το ελληνικό έθνος με την ελληνική οικογένεια, την παραδοσιακή, με τους παππούδες, τις γιαγιάδες που τους αγαπούν.

Σωστό του 1945, τέσσερις ημέρες μετά τη ρήψη της πρώτης βόμβας ουρανίου στη Χιροσίμα και μόλις 15 ώρες από τη ρήψη της δεύτερης βόμβας πλουτονίου στο Ναγκασάκι, στις 2 το πρωί, το ραδιόφωνο μεταδίδει διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου Χάρι Τρούμαν. «Εχρησιμοποιήσαμε την ατομική βόμβα εναντίον εκείνων οι οποίοι μας επετέθησαν προδοτικώς στο Pearl Harbor, οι οποίοι εβασάνισαν τους Αμερικανούς εχμαλώτους πολέμου, οι οποίοι παρεβίασαν όλους τους νόμους του διεθνούς δικαίου. Εχρησιμοποιήσαμε την ατομική βόμβα για να συντομεύσουμε τον πόλεμο. Θα τη χρησιμοποιήσουμε και πάλιν. Ευχαριστούμε τον Θεόν, διότι είμεθα εμείς και όχι ο εχθρός που τη φέρομεν, και παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίσει εις την χρήση του οργάνου αυτού συμφώνως προς τας βουλήσεις του». Αυτά διαβάζουμε και δεν πιστεύουμε στα μάτια μας ότι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφού είχε κατακάψει, εξαϊλώσει, αφανίσει και καταδικάσει σε βάναυσο και οδυνηρό θάνατο χιλιάδες ανθρώπους. Ήταν στις 6 Αυγούστου του 1945, στις 8 και 4 το πρωί, όταν η ιστορία κατέγραφε την πιο μελανή, την πιο ντροπιαστική, την πιο αποκρουστική όψη του ανθρώπινου είδους. Ένα αεροπλάνο πέταξε πάνω από την πόλη Χιροσίμα της Ιαπωνίας, άνοιξε τα σωθικά του και ξέρασε θάνατο και κόλαση. Η πρώτη πυρηνική βόμβα ουρανίου, κατασκεύασμα ανθρώπων, έπεσε πάνω από μια πόλη 350.000 κατοίκων και σκότωσε τουλάχιστον 140.000 ανθρώπους. Επιτόπου έλειωσαν στη Χιροσίμα πάνω από 70.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους περί τα 8.000 παιδιά. Λίγες ημέρες μετά, στο Ναγκασάκι, αυτοί που πέθαναν ακαριαία από τη ρήψη της δεύτερης βόμβας ήταν 40.000 άνθρωποι. Οι αγνοούμενοι ξεπέρασαν τους 13.000 και οι βαριά τραυματίες τους 10.000 ανθρώπους. Τους επόμενους 4 μήνες, λόγω των συνεπειών της ακτινοβολίας, οι νεκροί ήταν περίπου, τι να πρωτομετρήσεις και πώς, ήταν 140.000 στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι 80.000 άνθρωποι. 5 χρόνια μετά τους 2 βομβαρδισμούς, το 1950, ο απολογισμός των θυμάτων είχε φτάσει τουλάχιστον τις 280.000 ανθρώπους από 2 βόμβες που έριξαν υποτιθέμενοι άνθρωποι. Για τα επόμενα χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι θα ζουν μαρτυρικά και θα πεθαίνουν από καρκίνους. Ο Πολ Τίμπετς, ο κυβερνήτης της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, οργανωτής του βομβαρδισμού και κυβερνήτης του αεροπλάνου που έριξε τη βόμβα στη Χιροσίμα, έζησε 92 χρόνια. Μέχρι το τέλος έλεγε πως δεν μετάνιωσε ποτέ. Σε ρεπορτάζ του BBC διαβάζουμε πως ο Πολ Τίμπετς, σε συνέντευξή του το 1975, είχε πει: «Είμαι υπερήφανος που μπόρεσα να αρχίσω με το τίποτα, να σχεδιάσω την επιχείρηση και να δουλέψει όσο τέλεια δούλεψε». Ενώ στη Miami Herald, εφημερίδα της γενέτειράς του, το 1970, ο Πολ Τίμπετς είχε δηλώσει: «Θα ξαναέριχνα τη βόμβα χωρίς καμία επιφύλαξη, γιατί έσωσε πιο πολλές ζωές από αυτές που πήρε». Έλεγε δε συχνά, συνεχίζει το δημοσίευμα, ότι δεν έχασε ποτέ ούτε μια βραδιά τον ύπνο του, κι ας είχε σκοτώσει περί τις 200.000 αμάχους, χωρίς αυτούς που τραυμάτισε. Ο Πολ Τίμπετς συχνά συμπλήρωνε πως παρόλα αυτά, πριν τον βομβαρδισμό, είχε να κοιμηθεί 30 ολόκληρες ώρες. Στους New York Times διαβάζουμε πως το 2006, στα 91 του, έναν χρόνο μόλις πριν πεθάνει, όταν επισκέφθηκε το μουσείο το οποίο στεγάζει το αεροπλάνο που έριξε τη βόμβα, το Enola Gay, ο Πολ Τίμπετς δήλωσε: «Η αποστολή μου ήταν να σώσω ανθρώπους. Δεν βομβάρδισα εγώ το Pearl Harbor. Δεν ξεκίνησα εγώ τον πόλεμο. Έπρεπε όμως να τον τελειώσω». Πολλά χρόνια μετά, στις μέρες μας, δυστυχώς, ακούμε τα ίδια λόγια. Γράφεται πως οι Αμερικανοί τότε κατασκεύαζαν τουλάχιστον άλλες 2 βόμβες, όταν στις 15 Αυγούστου του 1945, 2 ημέρες πριν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση της τρίτης πυρηνικής βόμβας, η Ιαπωνία παραδόθηκε στους συμμάχους και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τερματίστηκε. Δεν τερματίστηκε όμως ποτέ ούτε η κατασκευή πυρηνικών όπλων, ούτε βέβαια ο παραλογισμός των ανθρώπων που βομβαρδίζουν

ανθρώπους. Τι έχει μάθει η ανθρωπότητα από τη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι τόσα χρόνια μετά? Τίποτα. Και οι αποδείξεις βρίσκονται δίπλα μας.

0: CFMB, your community-minded station.
1: Grand Marseille Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Οτορούτ 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marseille Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
2: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Αρνί του Κεμπέκ φρέσκο, ολόκληρο ή μισό, 9,5 το pound. Βραστές μπριζόλες, 12,22 το pound. Βοδινό γεστιφάδο, 9,5 το pound. Βοδινός κιμάς, 5,42 το pound. Βίλ σκαλοπίνι, 13,13 το pound. Χοιρινή κοιλιά, 5,42 το pound. Στήθος κότας, 5,87 το pound. Λουκάνικα ιταλικά ή τουλούς, 4,53 το pound. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 9,95 το pound. Βιολογικό ελαιόλαδο Αγία Τριάδα, εξαιρετικά παρθένο, 500 χιλιοστόλιτρα, 7,95. Ελαιόλαδο Καλαμάτα Βαλέ, εξαιρετικά παρθένο, 3 λίτρα, 36,95. Ελιές Καλαμάτα Βαλέ, 11,50 το pound. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Βιολογική φέτα Mythology, 400 γραμμάρια, 10,95 το pound.
3: Μένετε στο σκοτάδι της ανωνυμίας. Προβληθείτε στο CFMB και αφήστε τους χιλιάδες ακροατές μας να σας γνωρίσουν και να εκτιμήσουν αυτό που προσφέρετε.
4: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Ασυναγώνιστες τιμές.
5: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Βατόμουρα 1,99. Βοδινός κιμάς 5,77 το pound. Ελαιόλαδο Espansendar, εξαιρετικά παρθένο, 8,97 το λίτρο. Ατλαντικός ολομός φιλέτο, 9,99 το pound. Χυμός λεμονάδας Quick, 750 χιλιοστόλιτρα, 6,99. Ντοματοπολτός Ούνικο, 156 χιλιοστόλιτρα, 99 cents.
4: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
6: Το πιο ελληνικό διήμερο του καλοκαιριού έρχεται στο Park X. Στις 15 και 16 Αυγούστου, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα μεγάλο πανηγύρι για όλη την οικογένεια. Ελληνικό φαγητό, δροσερά ποτά, ζωντανή μουσική, χορός και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Πάρε την παρέα σου, φέρε την οικογένεια και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Στις 15 και 16 Αυγούστου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, όλοι στο Park X. Είσοδος δωρεάν.
7: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας. CFMB 1280 AM Montreal.
8: Οι τηλεφωνικές απάτες, φίλοι ακροατές, αυξάνονται συνεχώς. Οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν νέα τεχνιστικά μέσα, όπως την τεχνητή νοημοσύνη, και προσποιούνται λογιστές, αστυνομικούς ή γιατρούς. Στόχος τους είναι να πείσουν τα θύματα να δώσουν χρήματα, κωδικούς τραπεζών ή κοσμήματα. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και δυστυχώς έχει αγγίξει και την παροικία μας.

0: Ασταμάτητα είναι τα τηλεφωνήματα από αγνώστους δράστες, οι οποίοι προσποιούμενοι τεχνικού σε κέντρα υποστήριξης μεγάλων εταιριών λογισμικού, προθυμοποιούνται να βοηθήσουν τους πολίτες στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων στους υπολογιστές τους. Και όλα αυτά με σκοπό να αποκομίσουν μεγάλο χρηματικό ποσό, αφού πρώτα αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό υπολογιστή αλλά και στα προσωπικά τους δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, οι απατεώνες συνήθως μιλούν αγγλικά αλλά και ελληνικά και ζητούν από τους ανυποψίαστους πολίτες να εγκαταστήσουν στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, αποκτώντας έτσι έλεγχο στον υπολογιστή και στο σύνολο των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα, οι περισσότερες οχλήσεις είναι και από εκτός Ελλάδας.
1: Οι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα τους. Πολλές φορές οι τηλεφωνικοί αριθμοί όντως είναι από χώρες του εξωτερικού και μιλούν και κάποιες φορές και ξενόγλωσσα. Προσποιούμενοι κυρίως τους τεχνικούς κέντρου υποστήριξης εταιριών λογισμικού. Τώρα, με το πρόσχημα ότι ο υπολογιστής ή κάποια φορητή συσκευή, κάποιος συμπολίτη μας, έχει μολυνθεί με κάποιο κακόβουλο λογισμικό, επιδιώκουν και ζητούν να εγκαταστήσουν κάποιο λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, έτσι ώστε, όπως υποστηρίζουν, δήθεν, να μπορέσουν να επιδιορθώσουν ή και να αποκαταστήσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Στόχος των δραστών είναι να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση στον υπολογιστή μας ή στη φορητή συσκευή και κατ' επέκταση στα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτές τις συσκευές. Με αυτόν τον τρόπο οι δράστες αποκτούν πλήρη πρόσβαση στα προσωπικά μας λοιπόν αυτά δεδομένα και έτσι προβαίνουν σε μεταφορές χρηματικών ποσών από ηλεκτρονικούς λογαριασμούς τραπεζικούς των θυμάτων σε δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή των συνεργών τους.
0: Οδηγίες για την αποφυγή εξαπάτησης των ανυποψίαστων πολιτών δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Σταύρος Κουτουλογέννης.
1: Καταρχάς, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πείθονται από τέτοιες τηλεφωνικές κλήσεις. Επίσης, αν δέχονται τέτοια τηλεφωνήματα, να διακόπτουν άμεσα την επικοινωνία. Και οπωσδήποτε σε καμία περίπτωση να μην εγκαθιστούν πρόγραμμα λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης όπως τους ζητούν οι επιτίδιοι. Σε περίπτωση όμως που έχουν εγκαταστήσει αυτό το λογισμικό, οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε είναι οι εξής. Καταρχάς, αν οι δράστες είναι συνδεδεμένοι με τον υπολογιστή ή την φορητή συσκευή μας, άμεση διακοπή της διαδικτυακής σύνδεσης. Εν συνεχεία, άμεσος έλεγχος και επικοινωνία με το αρμόδιο τραπεζικό ίδρυμα αν έχουμε παρατηρήσει κάποια συναλλαγή ή κάποιες μεταφορές χρημάτων που δεν αναγνωρίζουμε. Άμεσος έλεγχος από αρμόδιο τεχνικό του υπολογιστή ή της φορητή μας συσκευής. Επίσης, εκτέλεση άρρωσης ασφαλείας από ενημερωμένο λογισμικό ασφαλείας, έτσι ώστε να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν μολυσμένα προγράμματα. Ακόμη μπορούμε να κάνουμε επανεγκατάσταση του λογισμικού μας και αν αυτό δεν είναι εφικτό, να καταργήσουμε τις εφαρμογές που έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή μας οι δράστες. Τέλος, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο είναι να καταργήσουμε τους κωδικούς που είχαμε και να χρησιμοποιήσουμε νέους κωδικούς πρόσβασης σε όλες τις εφαρμογές που έχουμε στο διαδίκτυο.
0: Ωστόσο, οι απάτες δεν σταματούν εδώ, αφού οι δράστες έχουν εφεύρει κατά καιρούς πολλές μεθόδους, προκειμένου να αποσπάσουν από τα θύματα τους υπέρογκα χρηματικά ποσά.
1: Υπάρχουν οι περιπτώσεις όπου οι επιτίδιοι προσποιούμενοι ότι είναι κάποιοι τεχνικοί προσπαθούν να εισέλθουν στην οικία μας με σκοπό είτε την κλοπή είτε τη ληστεία. Μία δεύτερη επίσης μέθοδο είναι ότι προσποιούμενοι, κυρίως πάλι σε ηλικιωμένους, ότι είναι απεσταλμένοι συγγενικό τους προσώπων και παρουσιάζοντας μία ανάγκη η οποία είναι άμεση για να εξυπηρετηθεί, ζητούν χρήματα και κυρίως αυτό που προσπαθούν είναι να προσεγγίσουν ηλικιωμένους που είτε έχουν βγει από κάποια τραπεζικά ιδρύματα και ξέρουν ότι έχουν χρήματα μαζί τους, είτε όταν μπαίνουν ή βγαίνουν από την οικία τους, ή επίσης όταν βγαίνουν από ένα εμπορικό κατάστημα μετά από κάποια συναλλαγή. Μία ακόμα περίπτωση είναι όταν τηλεφωνούν πάλι κάποιοι δράστες με το πρόσχημα ότι είναι είτε αστυνομικοί, είτε γιατροί, είτε δικηγόροι και ενημερώνουν τα υποψήφια θύματα τους ότι κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο, κυρίως κάποιο παιδί τους, έχει εμπλακεί και έχει προκαλέσει ένα σοβαρό ή θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με θύμα κάποιο παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν ζητούν χρηματικά ποσά, πολλές φορές και υπέρογκα χρηματικά ποσά, προκειμένου να απεμπλακούν από τις δήθεν ποινικές κυρώσεις. Κάποιοι δράστες επικοινωνούν κυρίως με επαγγελματίες και με το πρόσχημα της αγοράς κάποιου προϊόντος ή παροχής κάποιας υπηρεσίας, λένε δήθεν ότι έχουμε καταθέσει ως αντίτιμο για την υπηρεσία αυτή το προϊόν χρηματικό ποσό που ουσιαστικά για κάποιο λάθος έχουμε βάλει περισσότερο από αυτό που έχει προσυμφωνηθεί. Ζητούν λοιπόν από τα υποψήφια θύματα τους να προβούν στην κατάθεση της διαφοράς και να τους επιστραφεί. Για να είναι μάλιστα πιο πιστικοί, στέλνουν στα θύματα τους ένα πλαστό αποδεικτικό απόδειξης πληρωμής στην τράπεζα, έτσι ώστε να τα πείσουν ότι όντως έχει γίνει λάθος η κατάθεση, και επίσης επιλέγουν αυτή η επικοινωνία να είναι Σαββατοκύριακο, που δεν μπορούν τα θύματα να επικοινωνήσουν με τα τραπεζικά ιδρύματα. Πολύ σημαντικό είναι οι πολίτες, αν τυχόν διαζώσεις υπάρξει κάποια περίπτωση, ακόμα και απόπειρας εξαπάτησης, να προσπαθήσουν να παρατηρήσουν κάποια στοιχεία που θα μας βοηθήσουν. Όπως παραδείγματος χάρη, ποια είναι τα στοιχεία των δραστών, αν μπορούν να παρατηρήσουν πινακίδα κυκλοφορίας ενός οχήματος, τη μάρκα ή το χρώμα. Είναι πολύ σημαντικό ακόμα και ένας τηλεφωνικός αριθμός που θα τους καλέσει να τον αποστηθήσουν και να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο τις διοκτικές αρχές να εντοπίσουμε, να συλλάβουμε και να οδηγήσουμε τους δράστες στη δικαιοσύνη.

0: Έβαλα τα λεφτά στην εθνική. Περιμένω να μου δώσει το λογαριασμό για να τα κάνω μεταφορά. Ό,τι ώρα θες, δεν έχω πρόβλημα.
1: Εντάξει, τώρα σε έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν σε πιάνα, μωρέ, στο τηλέφωνο. Λοιπόν, μισό λίγο τώρα το ανοίγω το WebBank να σου δώσω.
0: Από εθνική, από εθνική.
1: Εντάξει, θα σου δώσω της εθνικής. Μισό λεπτό για να το ανοίξω. Από πού θα τα κάνεις?
0: Θα πω στο ίντερνετ να τα κάνω. Πήγα εγώ, τα έβαλα στο λογαριασμό να είναι μέσα για να μπορώ να στα κάνω κατευθείαν μεταφορά.
1: Λοιπόν, σημειώνεις.
0: Ναι, πες μου.
1: Το κάνεις από το λάπτοπ.
0: Ναι, μπράβο, από το λάπτοπ θα στο κάνω, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Το GR ή το μικρό να σου δώσω?
0: Το GR δώσω. Δώσε και το μικρό και το μεγάλο.
1: Είσαι στις μεταφορές τώρα αυτή τη στιγμή?
0: Τώρα είμαι στο αυτοκίνητο, ανεβαίνω πάνω. Στο σπίτι για να τα κάνω μεταφορά. Τα έβαλα μέσα στο λογαριασμό στο δικό μου. Για να μπορώ να τα κάνω.
1: Εντάξει, ανέβα πάνω να σου δώσω να το.
0: Α, κατευθείαν. Ωραία, ωραία. Έγινε. Σε παίρνω σε λίγο. Ναι.
1: Παρκάρω και σε παίρνω και δεν πιάνει.
0: Ωραία, παρκάρω και ανεβαίνω και σε παίρνω.
1: Ορίστε.
0: Έλα, κύριε Θόδωρε. Για δώσ' το, είμαι μπροστά στο λάπτοπ. Για δώσ' τον αριθμό.
1: Λοιπόν, κάνει μεταφορές τρίτου, έτσι.
0: Σε λογαριασμό τρίτου, ναι, μπράβο.
1: Ναι, στο ίδιο. Εθνική, ναι. Από εθνική σε εθνική.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, 64-17.
0: Ναι.
1: 40.
0: Ναι.
1: 94.
0: Ναι.
1: 5-12.
0: 5-12. 64-17-40-94-5-12. Τι όνομα καταθέτει πρέπει να βγει?
1: Ιωάννα Μπουρδί.
0: Ιωάννα
1: Μπουρδί.
0: Μπουρδί.
1: Για το επόμενο τι θα σου βάλει?
0: Μου βγάζει ότι είναι λάθος.
1: Πού το μεταφέρεις τρίτου? Το βατάς στο λογαριασμό?
0: Ναι. Όχι, δεν είναι, ναι. Δεν με έδωσε GR, με έδωσε αριθμό λογαριασμού. Πού είστε, Κρινίδες, Αμυγδαλαιώνα, πού είστε να συναντηθούμε? Σιγά, δεν χάθηκε ο κόσμος.
1: Ωραία, εντάξει, τι ώρα μπορείς, αλλά και πάλι να τα πάρω εγώ στο χέρι. Θα μου είναι άχρηστο, πρέπει να τα κάνω μεταφορά.
0: Κάντε εσύ μεταφορά, πάρτε εσύ τα λεφτά να φύγουν από μένα και εσύ κάντε ό,τι θες μετά.
1: Ναι, τα 1500.
0: Αυτά έχω, σου είπα, δεν έχουν φανεί ακόμη, δεν μπορώ να σου δώσω άλλα, δεν έχω κι άλλα.
1: Εντάξει, άστο να φανούν, άστο.
0: Τι? Άστο
1: να
0: φανούν. Άρα να στα κάνω μεταφορά όταν θα φανούνε?
1: Ναι, άστο να φανούν όλα.
0: Γιατί να μην έρθω μέχρι το Δημαρχείο, ρε παιδί μου, πού είσαι? Κρινίδες, πού είσαι?
1: Θα μπορέσω, θα σε πάρω εγώ, αν είναι και μπορέσω, θα σε πάρω να σε πω. Εντάξει, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν έρθει εδώ στο και φτιάχνουν κάτι εμάς τώρα.
0: Στο Δημαρχείο είσαι? Να έρθω στο Δημαρχείο.
1: Δεν θα μπορώ τώρα. Θα σε πάρω εγώ μόλις μπορέσω.
0: Α, εντάξει, ωραία, εντάξει, και πετάγομαι εγώ. Εντάξει, οκ, okay, έγινε.

0: Τις τελευταίες ημέρες, δεκάδες Λαρισαίοι πολίτες έχουν δεχθεί τηλεφωνικές κλήσεις αγνώστων, οι οποίοι προσποιούμενοι τους γιατρούς ζητούν χρήματα από ανυποψίαστους, αφού οι ίδιοι δηλώνουν ότι περιθάλπτουν συγγενικά τους πρόσωπα που έπεσαν θύματα ατυχημάτων, κάνοντας τους γιατρούς. Ψύχραιμη Λαρισαία μητέρα που δέχθηκε τέτοια τηλεφωνική κλήση ηχογράφησε τον υποτιθέμενο γιατρό, ο οποίος ζητούσε το ποσό των 80.000 ευρώ προκειμένου υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση η κόρη της.
1: 80.000, πού να βρω τέτοια ώρα, οι τράπεζες είναι κλειστές, τι να κάνω?
2: Ένα λεπτό να συντώσω να μιλήσετε με την κόρη σου. Η κόρη σου είναι με μάσκο οξυγονό, είναι με ερημιστικό και όταν έπεσε έσπασε δύο δόντια από μπροστά και δεν μπορεί να μιλάει καθόλου καταράτω.
1: Σας παρακαλώ, μην το ταλαιπωρείτε το παιδί μου, σας παρακαλώ κάντε κάτι. Παιδάκι μου, τι να κάνω. Κοίτα, άκουσε με αγάπη μου, μη στεναχωριέσαι, εδώ είναι η μαμά. Η μαμά θα τα καταφέρει όλα. Έλα, μη στεναχωριέσαι. Δώσε μου το γιατρό, αγάπη μου. Μην αγχώνεσαι, σε παρακαλώ. Δώσε μου το γιατρό.
2: Ναι,
1: μ' ακούτε?
2: Ναι, ακούω.
1: Ναι, 80.000 δεν μπορώ να δώσω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Τα καταστήματα, οι τράπεζες είναι κλειστές. Τι να κάνω?
2: Ακούστε με λίγο, γιατί δεν έχουμε χρόνο, το χρόνο περνάει, η κόρη σου είναι δίπλα μου, ακούει όλο αυτό που μιλάμε, αλλά δεν μπορεί να μιλάει και με παρακαλεί εγώ να μιλήσω με εσάς και ρωτάει αυτή τη στιγμή εσείς πόσα έχετε μετρητά στο σπίτι για να βοηθήσετε για τις δάνες, παρακαλώ.
0: Από το βάθος της τηλεφωνικής γραμμής ακούγεται και μια γυναικεία φωνή, η οποία συχνά φωνάζει λέγοντας «Μανούλα μου, σώσε με, πεθαίνω». Στη συνομιλία τους, μάλιστα, ο υποτιθέμενος γιατρός, αφού διαπιστώνει ότι η Λαρισαία μητέρα δεν έχει να διαθέσει τόσο μεγάλο ποσό, τη ρωτάει πόσα μετρητά έχει στο σπίτι για να μπορέσει να σώσει το κοριτσάκι της.
1: Σε πόση ώρα πόσο χρόνο έχω?
2: Δεν έχουμε καθόλου χρόνο, γιατί το πόδι της κόρης σου φουσκώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει αμέσως εμείς να ξεκινήσουμε το χειρουργείο. Αν δεν ξεκινήσουμε το χειρουργείο, φοβούμαι πολύ από το πόδι θα πέσει γκάγκρινα και θα χρειαστεί να κόψουμε όλο το πόδι για να μην ρισκάρουμε η ζωή της. Καταλαβαίνετε?
1: Αχ, σας κατάλαβα. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Εγώ μπορώ να σας δώσω μέχρι 15.000. Παραπάνω δεν έχω. Μπορώ να σας δώσω τώρα και να σας τα δώσω τα άλλα μέσα στις επόμενες ώρες, μέρες, αύριο, σήμερα. Δεν μπορώ να μαζέψω παραπάνω από 15.000. Όχι, Παναγία μου, το παιδάκι μου.
2: Τώρα η κόρη σου είναι δίπλα μου, ακούει όλο αυτό που μιλάμε και ρωτάει αυτή τη στιγμή εσείς πώς έχετε μετρητά στο σπίτι, πώς έχετε?
1: Στο σπίτι δεν έχω λεφτά, θα πάω στην τράπεζα να βγάλω.
2: Αυτή τη στιγμή η τράπεζα είναι κλειστή.
1: Θα βγάλω με την κάρτα, κύριε μου, σας παρακαλώ πολύ.
2: Με την κάρτα μπορείτε μόνο να βγάλετε 800 ευρώ.
1: 800 ευρώ, όταν είσαι επιχειρηματίας μπορείς παραπάνω. Τι μου λέτε τώρα?
2: Πόσα παραπάνω μπορείτε?
1: 3.000 μπορώ να βγάλω από την τράπεζα. Και στο σπίτι έχω άλλες 9 και θα τα βρούμε.
2: Τώρα στο σπίτι πώς έχετε, τώρα στο σπίτι?
1: Μα δεν είμαι στο σπίτι.
2: Πού είστε τώρα εσείς?
1: Στη δουλειά μου είμαι. Φεύγω να πάω στο σπίτι να δω τι μπορώ να κάνω.
2: Σε πόσα κιλόμετρα είστε από το σπίτι σας εσείς?
1: Τέτοιες λεπτομέρειες νομίζω χάνουμε χρόνο. Πείτε μου πότε θα έρθω. Στο νοσοκομείο θα έρθω, πού θα έρθω?
2: Πρέπει να πάτε στο σπίτι, στο δικό σου σπίτι και θα μιλάμε όταν είστε στο σπίτι, καταλαβαίνετε?
1: Τι να κάνω τώρα, να πάω στο σπίτι?
2: Μάλιστα, ακριβώς. Πρέπει αμέσως να ξεκινήσετε για το σπίτι. Και όταν είστε στο σπίτι, μόνο να μου πείτε, γιατρέ, είμαι στο σπίτι, για να μπορώ να σας πω τι πρέπει να κάνω.
1: Ωραία, δώσε μου ένα τηλέφωνο, γιατρέ, να σε πάρω τηλέφωνο όταν φτάσω στο σπίτι.
2: Όχι, ακούστε με λίγο, γιατί εγώ σας παίρνω από την υπολογιστή. Αυτό το σταθερό θα είναι ανοιχτό και θα μου δώσετε ένα κινητό για να μπορώ να σας πάρω στο κινητό. Πείτε μου ένα κινητό δικό σου, παρακαλώ.
3: Είναι προσπάθεια εξαπάτησης μέσω τηλεφωνικών κλήσεων. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη σας και επιδιώκουν να αποσπάσουν χρήματα.
4: Παρακαλώ.
5: Γεια σας, βρήκα την αγγελία σας και ενδιαφέρομαι για την αγορά του αυτοκινήτου σας.
4: Χαίρομαι. Πότε θα θέλατε να περάσετε να το δείτε?
5: Θα ήθελα να σας δώσω τώρα την προκαταβολή και να περάσω λίγο αργότερα να σας συναντήσω.
4: Φυσικά, κανένα πρόβλημα.
5: Ωραία. Το μόνο που θα χρειαστώ από εσάς είναι έναν κωδικό έγκρισης.
4: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε.
5: Ξέρετε, κάθε τράπεζα παρέχει μια υπηρεσία για τη διευκόλυνση των συναλλαγών. Θα χρειαστεί να μου δώσετε τον κωδικό έγκρισης που εστάλει στο κινητό σας και θα λάβετε αμέσως τα χρήματα.
3: Ο Όσο και αν οι επίδοξοι απατεώνες έχουν εξελίξει τις μεθόδους τους, υπάρχουν πάντα τρόποι να προστατευτείτε. Σε καμία περίπτωση μη μοιράζεστε κωδικούς ή μπαίνετε σε συζήτηση όταν κάποιος σας καλεί και απευθύνει αιτήματα για τα προσωπικά σας στοιχεία. Μη δείχνετε εμπιστοσύνη όταν σας ζητούν να δράσετε άμεσα. Και όταν υποπτευθείτε πως είστε υποψήφιο θύμα φωνητικής απάτης, κλείστε αμέσως το τηλέφωνο.
6: Και εδώ στον Καναδά, οι τηλεφωνικές απάτες σημειώνουν μεγάλη έξαρση.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB 1280 Radio Montréal.
2: Στη ροή των γεγονότων.
3: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
4: Στρατηγική όθηση στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρο-Ελλάδος δίνει ένταξη του γαλλικού ενεργειακού κολοσσού Meridiam, άλλη μια απόδειξη της στενής συνεργασίας με το Παρίσι. Οι σχετικές υπογραφές έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η Κύπρος μπαίνει πλέον στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Today's, I think, a very important day and one which marks an important step forward for the Great Sea Interconnector. As you know, this is a project of strategic importance for both Greece, Cyprus, but I think also for Europe as a whole. And the entry of Meridiam as a majority shareholder in the Great Sea Interconnector Company is a special purpose vehicle established by AVMIE, or IPTO in English, for the implementation of the project, I think is a very strong vote of confidence in Greece's energy sector, in AVMIE's technical capabilities, but also the strategic value of this interconnection project.
6: Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο γεγονός ότι οι μετέχοντες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού έργου, το οποίο βάζει την Κύπρο στον ενεργειακό χάρτη της Ένωσης, επισημένοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό. Το έργο υποστηρίζεται εξ αρχής ως στρατηγικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Στο μεταναστευτικό τώρα, σφράγιση συνόρων και αναστολή ασύλου σε περίπτωση μαζικών εισρωών μεταναστών όπως στην Θέουτα, προτείνει ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων και στην αύξηση των επιστροφών.
8: Φέρνουμε δύο εμπειρίες. Την εμπειρία του Εύρου, που πραγματικά σε χερσαία σύνορα τα σφραγίσαμε, και την εμπειρία την περσινή, γιατί και πέρυσι το καλοκαίρι, εμείς σε ένα Σαββατοκυριακό είχαμε 3.500 περίπου αφίξεις από τη Λιβύη και πήραμε μια δύσκολη απόφαση της αναστολής ασύλου, που είχαμε επικριθεί και τότε.
9: Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δρομολογήθηκε μεταξύ άλλων και από την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν από την Ιταλία.
8: Θεωρούμε επικίνδυνο οποιαδήποτε κουβέντα γίνεται για να σταματήσουμε το χώρο Σέγγεν. Προτείναμε να γίνουν και ευρωπαϊκές λύσεις. Είναι σφράγιση συνόρων που κάναμε στον Εύρο και στα θαλάσσια σύνορα που είναι πιο δύσκολο. Ναι, η απάντησή μας εκεί θα ήταν καμία εξέταση ασύλου, αναστολή. Το κάναμε πέρυσι το καλοκαίρι.
9: Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, οι ροές από την Τουρκία προς την Ελλάδα μειώθηκαν κατά 59% και από τη Λιβύη κατά 4%.
10: Από θετικό σε αρνητικό πρόσημο πέρασε μέσα σε ένα μήνα ο δείκτης τιμών των σούπερ μάρκετ, καθώς σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, οι τιμές διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο 0,47% χαμηλότερα τον Ιούλιο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αποκλιμάκωση αποτυπώνεται και στη μηνιαία σύγκριση, καθώς οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,77% σε σχέση με τον Ιούνιο, έναντι μείωσης 0,29% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, ο κυλιόμενος 12-μήνος δείκτης Αύγουστος 2025, Ιούλιος 2026 διαμορφώθηκε στο σύν 1,37% από σύν 1,56% ένα μήνα νωρίτερα, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Η τάση αποκλιμάκωσης ευθυγραμμίζεται και με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα υποχώρησαν τον Ιούλιο κατά 0,3% σε μηνιαία βάση για πρώτη φορά έπειτα από 19 μήνες συνεχόμενων αυξήσεων. Η μέτρηση, η οποία αφορά αποκλειστικά τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και βασίζεται στα πραγματικά στοιχεία πωλήσεων, δείχνει ακόμη εντονότερη αποκλιμάκωση στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Ενδεικτικό της ευρύτερης αποκλιμάκωσης είναι ότι και οι δύο υποδείκτες που συνθέτουν το συνολικό δείκτη κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος, με τα τρόφιμα να καταγράφουν μείωση 0,25% και τα μη τρόφιμα μείωση 1,47%. Στοιχείο που δείχνει ότι η αποκλιμάκωση αφορά πλέον ευρύτερο φάσμα προϊόντων.
11: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Λευκωσία, καθώς η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της και ενισχύει θεαματικά τις κατοχικές δυνάμεις στην Κύπρο. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιούλερ δήλωσε επίσημα ότι η χώρα του επικαιροποιεί τη στρατιωτική της ετοιμότητα στο νησί, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις συμμαχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και την Ελλάδα. Οι δηλώσεις αυτές συνοδεύονται από ουσιαστική στρατιωτική ενίσχυση επί του πεδίου. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του κυπριακού τύπου, η Άγκυρα ολοκλήρωσε πρόσφατα μια εκτεταμένη μεταφορά βαρέους οπλισμού από τη Μερσίνα προς το λιμάνι της Αμοχώστου. Η νέα αυτή παρτίδα περιλαμβάνει σύγχρονα πυροβόλα 155 χιλιοστών μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και ανανεωμένο στόλο τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, ενισχύοντας την επιθετική διάταξη των κατοχικών στρατευμάτων. Παράλληλα, οι τουρκικές δυνάμεις παρέλαβαν σύγχρονα τροχοφόρα οχήματα μάχης τύπου ΠΑΡΣ, τα οποία διαθέτουν αυτόματα πυροβόλα, αυξημένη θωράκιση και προηγμένα συστήματα περιμετρικής επιτήρησης. Ταυτόχρονα μεταφέρθηκε εξοπλισμός υποστήριξης αεράμινας για τα αεροδρόμια Τύμπου και Λευκονίκου, καθώς και εξειδικευμένες υποδομές για την ναυτική βάση στο Μπογάζι, η οποία προετοιμάζεται για τη φιλοξενία θαλάσσιων μη επανδρωμένων σκαφών. Η Τουρκία διατηρεί στα κατεχόμενα περισσότερους από 35.000 πλήρους επανδρωμένους στρατιώτες, οργανωμένους σε βαριές μηχανοκίνητες μεραρχίες και τεθωρακισμένες ταξιαρχίες. Οι δυνάμεις αυτές βρίσκονται ανεπτυγμένες σε κομβικά σημεία νότια του πενταδακτύλου, εξασφαλίζοντας άμεση εγκύτητα με τη γραμμή αντιπαράταξης και τις ελεύθερες περιοχές, ενώ υποστηρίζονται άμεσα από τις αεροναυτικές βάσεις της νότιας Τουρκίας. Η διαρκής μεταφορά προηγμένων οπλικών συστημάτων, η αναβάθμιση των στρατιωτικών υποδομών και η ενσωμάτωση συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και μη επανδρομένων αεροσκαφών επιβεβαιώνουν ότι η Άγκυρα διατηρεί μια αμιγώς επιθετική στρατιωτική διάταξη. Η τακτική αυτή ασκεί συνεχή πίεση στην ελεύθερη Κύπρο, εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για τις πραγματικές προθέσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην περιοχή.
12: Η πρώτη συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων, του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη και του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουρμάν, μετά την επίσκεψη του Αντώνιου Κουτέρε στην Κύπρο, ορίστηκε για τις 26 Αυγούστου. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου σε γραπτή ανακοίνωση σημειώνει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν θα συναντηθούν την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών κατόπιν σχετικής συνεννόησης των διαπραγματευτών των δύο πλευρών. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των όσων συμφωνήθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την κατάλληλη προεργασία για τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν για συνολική επίλυση του Κυπριακού στην βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των συγκλήσεων που έχουν επιτευχθεί. Στην προετοιμασία την οποία ανέλαβαν τα Ηνωμένα Έθνη για καταγραφή και επιβεβαίωση των συγκλήσεων συμμετέχει συνταγματολόγος και ομάδα εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
13: Σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου ότι η οικογένεια δεν είναι μόνο το αίμα, αλλά και η όποια επιλογή και πως δεν θα υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Χίτας, κατά την ομιλία του στη Βουλή, ανέφερε τα εξής.
14: Εγώ ντρέπομαι πραγματικά. Με όλο το σεβασμό σε εσάς, το σώμα και τις αντιρρήσεις που έχουμε στη Νέα Δημοκρατία. Πραγματικά θέλω να ρωτήσω κάτι. Μισείτε τους Έλληνες, η κυβέρνηση. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θα μείνω τώρα μόνο τι δεν ζήσαμε με το γάμο μου, φιλόφιλο κτλ. Αλλά είναι δυνατόν να βγαίνει υπουργός οικογένειας και καλά και να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Απ' τη μία έχουμε εσάς, κύριε Παπασταύρου, τη Νέα Δημοκρατία, με το γάμο των ομοφιλόφιλων, και τώρα έρθει η Μιχαηλίδου να μας πει τι, ότι δεν θα υπάρχει οικογένεια με δύο και τρία παιδιά. Δείτε όμως τώρα, θέλω να σας πω τη φυσιογνωμία. Δείτε με τι ύφος βγήκε χθες. Όταν δεν κατάλαβε το τι άλλος θα προκληθεί, τι ύφος είχε. Είχε ένα αυστηρό ύφος, με γνώση του αντικειμένου, υπηρετώντας τη woke ατζέντα στην οποία έχει γαλουχηθεί. Γιατί αυτό είναι η Δόμνα Μιχαηλίδου. Είναι ένα παιδί της woke ατζέντα. Αυτό είναι τώρα. Μας το παίζει μας τώρα φιλελεύθερη και το δίπλα. Είναι ένα παιδί της woke ατζέντα. Τι έλεγε χθες, σκληρή, εγώ την έβλεπα. Δεν θα υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Πρόσεξε με ένα, το ξέρω ότι θα γίνεται αυτό. Inclusion και διαφορετικότητα. Inclusion, καλά το λέω. Inclusion και διαφορετικότητα. Με ύφος. Inclusion, μιλάει για την οικογένεια. Υπουργός οικογένειας της Ελλάδος, η Ελλάδα που ας θυμηθώ το βιβλίο του Προέδρου μας πριν 30 χρόνια, η Ελλάδα που αιμορραγεί. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Η Ελλάδα αιμορραγεί και δικαιώνεται σε αυτό. Και έχουμε υπουργό της οικογένειας να λέει για inclusion και για διαφορετικότητα. Και δεν μπορεί να πεις ότι θα είναι η ίδια η οικογένεια, η τυπική οικογένεια στο μέλλον. Το μέλλον, λέει, είναι η τυπική οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά να δημιουργήσουμε, λέει, τις ελευθερίες. Ποιες ελευθερίες ακριβώς? Και αφού γίνεται ο κακός γαμός, γιατί είμαστε κάτω από τις επικοινωνίες, βγαίνει σήμερα με ένα σημειολογικό και αυτό στενό αυστηρό σακάκι στην ΕΡΤ, απολογητικά, με το βλέμμα κατεβασμένο, τόσο γλυκιά και τόσο ταπεινή, καμία σχέση με την έπαρση τη χθεσινή, καμία σχέση, με μια απολογητική διάθεση. Εγώ δεν ρωτήσω το εξής, αφού δεν είπε τίποτε κακό εχθές και το παραξηγήσαμε όλοι, γιατί βγήκε να απολογηθεί σήμερα? Τι βγήκε να απολογηθεί αφού δεν είπε τίποτε κακό? Και δείτε τώρα το ύφος το σημερινό. Δεν εννοούσα αυτό και είμαι από πυρηνική οικογένεια και σήμερα μας μίλησε για αυτό και προχθές δεν είναι βέβαια. Παιδιά, ακούστε εγώ κάτι. Αν υπήρχε σοβαρή κυβέρνηση για μια Ελλάδα που πραγματικά αιμορραγεί, για ένα έθνος το οποίο πραγματικά σβήνει, με ένα δημογραφικό να μας πνίγει και έχουμε υπουργό την κυρία woke ατζέντα και να λέει τέτοια πράγματα για την ελληνική οικογένεια, έπρεπε ο Μητσοτάκης να την παρετήσει χθες. Και ερώτηση και κλείνω. Γιατί δεν την παρετεί? Δεν τα λέει η Δόμνα από μόνη της αυτά η Μιχαηλίδου. Η Δόμνα η Μιχαηλίδου, όπως και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι υπουργοί της κυβερνήσεως αυτής, είναι το πρόσωπο, κύριε Παπασταύρου, του ίδιου του Μητσοτάκη και της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η ατζέντα που πειρετείτε, αυτή την Ελλάδα θέλετε, αυτή την οικογένεια θέλετε, αυτόν τον γάμο θέλετε με ομοφυλόφιλους, μια διαλυμένη ελληνική οικογένεια, μια οικογένεια με μηδέν παιδιά, με μισό παιδί, με δύο άντρες, με τρεις άντρες, με ό,τι θέλετε εσείς. Πάντως μισείτε την κανονική οικογένεια και το δείχνετε νομοθετικά, το δείχνετε στην πράξη, το δείχνετε με τις κουβέντες σας, με τις δηλώσεις σας, με τις στάσεις σας και με όλα όσα έχετε στήσει. Και αυτά όλα μαζεύονται και θα γίνει το ταμείο στο τέλος. Τον Οκτώβριο θα είναι, τον Νοέμβριο θα είναι, τον Απρίλιο θα είναι, τον Μάιο θα είναι. Όποτε θέλετε να είναι, το ταμείο θα γίνει και θα πληρώσετε το λογαριασμό. Ευχαριστώ πολύ.
15: Μια τεράστια αλλαγή συντελείται τα τελευταία χρόνια στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, δύο παραδοσιακών γειτόνων, που οι πολιτικές τους ηγεσίες άλλοτε βρίσκονται σε ένταση και άλλοτε διανύουν την επωνομαζόμενη περίοδο των ήρεμων νερών. Ενώ ο συνολικός όγκος τόσο του εμπορίου όσο και αυτός του τουρισμού μεταξύ των δύο κρατών φέρεται να έχει διπλασιαστεί μέσα στο διάστημα των τελευταίων 5 ετών, αυτό γίνεται δυσανάλογα από τη μία προς την άλλη πλευρά σε σχέση με την κατάσταση που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ ο αριθμός των Ελλήνων που κάθε χρόνο επισκέπτονται την Τουρκία παραμένει μέσα σε άκρες σταθερός, λίγο πάνω από τις 500.000, αυτός των Τούρκων που έρχονται στην Ελλάδα έχει τριπλασιαστεί την τελευταία τετραετία, ξεπερνώντας την περσινή χρονιά το 1,5 εκατομμύριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών. Οι Τούρκοι βρίσκουν ως ελκυστικό προορισμό την Ελλάδα και είναι χαρακτηριστικό ότι οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως μόνο το ελληνικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης εκδίδει περί τις 1.300 βίζες την ημέρα για δυνατότητα πολλαπλών εισόδων στη χώρα. Στον αριθμό αυτών δεν περιλαμβάνεται ο επίσης μεγάλος αριθμός κατοίκων στην Σμύρνη και γενικά τα παράλια της Μικράς Ασίας, που έρχονται και 7 ημέρες σε 12 νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων με θεωρήσεις εισόδου που εκδίδονται επί τόπου σε χρόνο εξπρές κατόπιν πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης και σχετικής έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της επωνομαζόμενης διπλωματίας των ανθρώπων που αποφασίστηκε στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Ωστόσο, στην Τουρκία εκφράζονται παράπονα ότι οι Έλληνες που ταξιδεύουν στην πόλη πλέον δεν ψωνίζουν όσο παλιά. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κατά μέσο όρο κάθε Έλληνας που επισκέφθηκε πέρσι την Τουρκία ξόδεψε 340 ευρώ, με το ποσό να αυξάνεται περίπου κατά 50 ευρώ τον χρόνο την τελευταία τριετία. αιτία. Ωστόσο, αυτό δεν γίνεται αντιληπτό, αφού έχει ακριβήνει πολύ ζωή στην Τουρκία και με τα ίδια χρήματα οι Έλληνες επισκέπτες αγοράζουν λιγότερα πράγματα. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι Τούρκου στην Ελλάδα ξεπερνά τα 300 ευρώ, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Παράλληλα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, τα τελευταία χρόνια έχει επέλθει σημαντική ανατροπή στο εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ των δύο χωρών. Ενώ οι εισαγωγές από την Τουρκία στην Ελλάδα άγγιζαν το 1,34 δις ευρώ το 2020, ξεπέρασαν τα 2 δις την επόμενη χρονιά και τα 3 δις το 2024 και πλέον υπολογίζονται σε 3,34 δισεκατομμύρια για πέρσι. Αντιθέτως, μόλις στο 1,37 δις ευρώ υπολογίζονται για το 2025 οι εξαγωγές από την Ελλάδα στην Τουρκία. Ένας αριθμός που βαίνει μειούμενος την τελευταία τριετία, καθώς άγγιζε τα 3 δισεκατομμύρια το 2022. Αυτή ήταν και η τελευταία χρονιά που η Ελλάδα εξήγαγε στην Τουρκία περισσότερα από όσα εισήγαγε. Τα τελευταία χρόνια η ροή των επισκεπτών από την Τουρκία στην Ελλάδα και αντιστρόφως έχει αλλάξει. Όλο ένα και περισσότεροι Τούρκοι έρχονται και ξοδεύουν στην Ελλάδα. Όλο ένα και λιγότεροι Έλληνες έρχονται και ακόμα λιγότερο ξοδεύουν στην Τουρκία.
16: Grand Marché Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
17: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Αρνί του Κεμπέκ φρέσκο, ολόκληρο ή μισό, 9,5 το pound. Βραστές μπριζόλες, 12,22 το pound. Βοδινό γεστιφάδο, 9,5 το pound. Βοδινός κιμάς, 5,42 το pound. Βίλ σκαλοπίνι, 13,13 το pound. Χοιρινή κοιλιά, 5,42 το pound. Στήθος κότας, 5,87 το pound. Λουκάνικα Ιταλικά ή Τουλούς, 4,53 το pound. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 9,95 το pound. Βιολογικό ελαιόλαδο Αγία Τριάδα, εξαιρετικά παρθένο, 500 χιλιοστόλιτρα, 7,95. Ελαιόλαδο Καλαμάτα Βαλέ, εξαιρετικά παρθένο, 3 λίτρα, 36,95. Ελιές Καλαμάτα Βαλέ, 11,50 το pound. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Βιολογική φέτα Mythology, 400 γραμμάρια, 10,95 το pound.
18: Το συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
13: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το τρίτο μέρος της χειροτονίας του διακόνου Ιωσήφ Ξηραδάκης Πρωτοπρεσβύτερων από τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κύριο Σωτήριο. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
19: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514 258 1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
20: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας. CFMB 1280 AM Montreal.

Γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1934 στον Πειραιά. Ο Δημήτρης ήταν το τρίτο παιδί του Γιάννη Παπαμιχαήλ και το πρώτο με την δεύτερη του σύζυγο Ελένη. Τα παιδικά του χρόνια ήταν φτωχικά. Οι γονείς του είχαν ένα καφενείο στην περιοχή του Άγιου Νείλου στον Πειραιά, στο οποίο συχνά βοηθούσε και ο ίδιος. Τα πρώτα του χρόνια στιγματίστηκαν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ από τα εφηβικά του χρόνια είχε αποφασίσει ότι ήθελε να ασχοληθεί με το θέατρο. Οι γονείς του ήθελαν να σπουδάσει φαντουργία, καθώς είχε κερδίσει μια υποτροφία στην Αγγλία. Ωστόσο, το 1952 έδωσε κρυφά εισαγωγικές εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο και τελικά πέρασε. Αυτή του η κίνηση όμως προκάλεσε την αντίδραση του πατέρα του, ο οποίος τελικά συμφώνησε. Στη σχολή του Εθνικού γνώρισε και την Αλίκη Βουγιουκλάκη, μελλοντική σύζυγο και συνεργάτη του. Ο πρώτος του ρόλος ήταν στο Γλάρο του Τσέχοφ, όμως δεν άργησε να τον κερδίσει ο κινηματογράφος, όπου συμμετείχε σε μεγάλες παραγωγές, όπως το Ποτέ την Κυριακή και τα Κόκκινα Φανάρια, ενώ σταθμός στη σταδιοδρομία του ήταν η ταινία Παπαφλέσας, που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες υπερπαραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου.

Από το 1964 και για 10 ολόκληρα χρόνια, πρωταγωνίστησε στο θέατρο ως συνθιασάρχης με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά και σε δεκάδες ταινίες ως ζευγάρι, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, αλλά και στη ζωή. Υπήρξε πρωταγωνιστής στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Ηθοποιών Βορείου Ελλάδος. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ νυμφεύθηκε 2 φορές. Στην αρχή της σταδιοδρομίας του, διατηρούσε σχέση με την ηθοποιό Δέσπο Διαμαντίδου. Πρώτη του σύζυγος και μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του, αποτέλεσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ έφυγε από τη ζωή στις 8 Αυγούστου του 2004.

0: Hellenic Flame Festival is just around the corner. Come join us on August 15 and 16 to celebrate Hellenic culture and community. Support our Hellenic community of Greater Montreal. Let's celebrate together the annual Hellenic Flame Festival in Park X on Saturday and Sunday, August 15 and 16. Free entrance for all.
1: Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142.
2: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολλιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corte, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
3: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
4: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: La station qui parle votre langue. CFMB 1280 Radio Montréal.

Εγώ είχα την τύχη και το θεωρώ τύχη καθαρά να πέσω σε μια εποχή που το καλό τραγούδι και θα έλεγα το ποιητικό τραγούδι κατά κάποιον τρόπο με τη γενική έννοια του όρου ήταν μόδα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, δεν εξηγείται αλλιώς. Εγώ έκανα μια, λέμε για μια ραδιόφωνο, έκανα κάτι εκπομπέ σε ένα ραδιόφωνο πριν από πολλά χρόνια και όταν έφυγα άκουσα από πίσω μου ένα σχόλιο, έντε να φύγει η κουλτούρα να ησυχάσουμε. Έπαιζα τα τραγούδια που αγαπώ, έπαιζα Χατζηδάκι, έπαιζα Δημοτικά, έπαιζα Ρομάντζες, έπαιζα τραγούδια που μου αρέσανε. Και τα τραγούδια και Θεοδωράκη και τα τραγούδια που μου αρέσανε εμένα, για αυτούς ήταν αυτό. Δηλαδή στην Ελλάδα το να ξέρεις δύο πράγματα βασικά για αυτό που λέει είναι η κουλτούρα του τόπου σου θεωρείται κατακριτέο. Τώρα δε τελευταία, και θα το πω και ας φωνάξει όποιος θέλει, το λέω, το ξαναλέω, να έχουμε υπουργό πολιτισμού μια κυρία η οποία πριν από 2 ή 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είχε δηλώσει ευθαρσός ότι θα πρέπει η αγγλική να γίνει η επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους. Να το πει αυτό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πάλι θα φας ξύλο. Εδώ πέρα θα έπρεπε να την κρεμάσουν ανάποδα στο Σύνταγμα. Και αντί γι' αυτό έγινε υπουργός Παιδείας. Με συγχωρείτε δηλαδή, δεν αντέχω άλλο.

Το πρώτο τραγούδι που έγραψα ποτέ μου. Από ζήλια το έγραψα. Ζήλευα, γράφαν όλοι, θέλω να γράψω κι εγώ. Πού να έγραψα κι εγώ ένα. Δεν είχα ιδέα, όταν μπήκα στο στούντιο δεν είχα ιδέα τι μου γινόταν. Μα δεν είχα ξανά τραγουδήσει ποτέ μου. Παρά μόνο για τους φίλους μου, με τρία ακόρντα τα έπαιζα όλα τα τραγούδια.

salsa de coco, όπως έλεγε Πέρσι και η Φρίνα.

Μου πήρε πάρα πολύ καιρό να συνηθίσω. Μου έκανε μεγάλη ζημιά το ότι ξαφνικά βρέθηκαν. Γιατί εγώ είχα μια άμεση επιτυχία που είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Και ξαφνικά βρέθηκαν να είναι κόσμος και υποτίθεται ότι ερχόταν για μένα. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ήταν εκεί. Νόμιζα ότι με κοροϊδεύαν όλοι και διάφορα άλλα τέτοια. Εξού και ήμουν πολύ άγρια στην αρχή. Είχα ένα συναπάντημα που δεν το επιδίωξα.

Η Αρλέτα έχει ένα ιδιαίτερο δικό της μοναδικό τρόπο να γράφει και να εκφράζεται, πολύ νεανικό, ταυτόχρονα πολύ σοφό, και αυτό δεν μπορεί παρά να μιλήσει στην καρδιά ενός νέου ανθρώπου, γιατί και στους στίχους της επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο, το μοτίβο της ελπίδας. Το λέει, ας πούμε, στο δίσκο της ένα καπέλο με τραγούδια: «Τούτος ο καιρός κάτι κακό θα φέρει, γιατί δεν έχει στάλα αγάπη να προσφέρει». Και μετά πιο κάτω λέει: «Τούτος ο καιρός κάτι καλό θα φέρει».

0: ψάχνετε για τα καλύτερα, το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Βατόμουρα 1,99. Βοδινός κιμάς 5,77 το πάουντ. Ελαιόλαδο Εσπάνσεντάρ, εξαιρετικά παρθένο, 8,97 το λίτρο. Ατλαντικός ολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Χυμός λεμονάδας Κουίκ, 750 χιλιοστόλιτρα, 6,99. Ντοματοπολτός Ούνικο, 156 χιλιοστόλιτρα, 99 cents.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
2: Το πιο ελληνικό διήμερο του καλοκαιριού έρχεται στο Park X. Στις 15 και 16 Αυγούστου, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα μεγάλο πανηγύρι για όλη την οικογένεια. Ελληνικό φαγητό, δροσερά ποτά, ζωντανή μουσική, χορός και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Πάρε την παρέα σου, φέρε την οικογένεια και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Στις 15 και 16 Αυγούστου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, όλοι στο Park X. Είσοδος δωρεάν.
3: La voix multiculturelle du Québec, CFMB 1280, la radio multilingue du Grand Montréal.